0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. I've seen the devil dance sunset.

0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Got what I wanted, Sony, yeah.

0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Taylor Swift.
1: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6.
3: Νέα επιτυχία.

ήταν το Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

0: ρωσική αεροπορική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή και πρώην βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελο Αποστολάκη, θα συναντηθεί στις 12 το μεσημέρι στο γραφείο του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναμένεται να ανακοινωθεί η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ. Κατοικών έκτηση ποινής με βραχιολάκι για χιλιάδες κρατούμενους για πλημέληματα προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Εξαιρούνται 520 καταδικασμένοι για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και 10 καταδικασμένοι για ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές απάτες. Τρεις γυναίκες συνελήφθησαν για κλοπές προϊόντων από καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Στην κατοχή τους βρέθηκε σακούλα ειδικά διαμορφωμένη ώστε τα κλεμμένα είδη που τοποθετούσαν σε αυτήν να μην ενεργοποιούν τα αυτόματα συστήματα ασφαλείας που διαθέτουν τα καταστήματα. Στη Βραζιλία, ο 45χρονος γερουσιαστής της δεξιάς, Φλάβιου Μπολσονάρου, γιος του πρώην προέδρου της άκρας δεξιάς, Ζάιχ Μπολσονάρου, διέψευσε τα προγνωστικά χθες τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, συγκεντρώνοντας υψηλότερο ποσοστό από τον απερχόμενο πρόεδρο της κεντροαριστεράς, τον 80χρονο Λούλα ντα Σίλβα. Και οι δύο θα συμμετάσχουν στον καθοριστικό δεύτερο γύρο στις 25 Οκτωβρίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ελλάδας μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 βοφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 βοφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 βόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμη νότη 3 με 5 βόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Είμαστε στο πρωινό της 5ης Οκτωβρίου, είναι Δευτέρα, είναι 5 και 8 πρώτα λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα και ας ευχηθούμε να στεγνώσουμε λιγάκι, διότι το χρειάζεται ιδίως η Κρήτη μας. Εκεί όπου τόσο με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και μεταδίδουν ο απεσταλμένος μας ο Βαγγέλης Κοκολόξης αλλά και ο συνεργάτης μας στο νησί, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, με όλα αυτά τα οποία έχουμε σε αυτό το τριήμερο, με όλη αυτή την ακατάπαυστη και ασταμάτητη βροχή, όλα αυτά λοιπόν δεν έχουν παρά να πούμε και να ευχηθούμε να σταματήσουν, και τώρα είναι πραγματικά η πολύ πολύ γρήγορη καταγραφή όλων των ζημιών, η γρήγορη αποζημίωση όλων των αγροτών, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αποζημίωση σε αγροτικό κεφάλαιο, σε ζωικό κεφάλαιο, σε σπίτια, σε υποδομές, όλα αυτά πρέπει πολύ πολύ γρήγορα. Ούτως ή άλλως ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι ένας από τους πολύ πολύ πλούσιους έσοδα για την χώρα μας προορισμός και τόπος, και με τον τουρισμό της αλλά και με όλα τα υπόλοιπα. Οπότε λοιπόν θέλει πολύ πολύ γρήγορα μια αποστολή, έτσι ώστε όλα να γίνουν γρήγορα και να έχουν όλη την διαδικασία της φερεγγιότητας, και όλα αυτά λοιπόν βεβαίως να έρθουν στο φως πολύ πολύ γρήγορα. Σήμερα από ό,τι ξέρουμε θα είναι εκεί ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, με όλη την ομάδα εκεί. Θα υπάρχουν διάφορες σκέψεις με την περιφέρεια, με τους δήμους, όλοι εκεί συναρμόδιοι. Μέσα στην εβδομάδα από ό,τι γνωρίζουμε θα πάει και ο κύριος Ανδρουλάκης την Τρίτη. Σήμερα έχουμε επίσης εδώ στην Βουλή τον αγιασμό, έτσι την πρώτη ημέρα για την Βουλή, για τους βουλευτές μας. Θα είναι η έναρξη της τέταρτης συνόδου της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου. Σήμερα είναι τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.

Δημοκρατίας, 52 ετών γίνεται η κυρία, 52 ετών με όλα αυτά τα οποία έχει στην πλάτη και με όλα αυτά τα οποία έχει ως γνώση από το παρελθόν και βεβαίως με βλέμμα στο αύριο και φυσικά πολλά πολλά ζητήματα τα οποία έχουμε και αναμένουμε αυτή την εβδομάδα. Επίσης τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, τα ζητήματα με την ακρίβεια, με τα καύσιμα, με την βενζίνη, με το πετρέλαιο, με το πετρέλαιο θέρμανση, το οποίο το περιμένουμε στις 14 Οκτωβρίου και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παρουσία και το ταξίδι εδώ του κυρίου Ρούμπιο στην Ελλάδα, θα έρθει κατά πάσα πιθανότητα, έτσι όπως έχει ανακοινώσει το πρόγραμμά του, αύριο, με επαφές και ραντεβού την Τετάρτη 7 του μηνός με Πρωθυπουργό, με τον κύριο Γεραπετρίτη και με πολλούς πολλούς άλλους φαίνεται ακόμη υπουργούς οι οποίοι θα τον δουν είτε κατά μόνας είτε στο δείπνο το οποίο θα υπάρξει το επίσημο από την ελληνική πολιτεία. Όλα αυτά σε μια πολύ σημαντική και κρίσιμη στιγμή για την πατρίδα μας, την ώρα βεβαίως επαναλαμβάνω όπου για ακόμη μία φορά ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αν και πέφτει σε αντικείμενο κριτικής και αρνητικής κριτικής από την αξιωματική αντιπολίτευση και όχι μόνο για την επιστολή που έχει στείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι εδώ, είναι παρόν και για ακόμη μία φορά, έτσι όπως γράφει και ο Νίκος ο Ταμπακόπουλος στο Λίμπερα, μάλλον τον έχουν υποτιμήσει και οι εντός και οι εκτός της χώρας μας, με μια επιστολή όπου έχει κινήσει πολλά. Ακολούθησε η κυρία Μελώνη, φαίνεται ότι ακολουθεί και η Ισπανία με επιστολή για τα ζητήματα αυτά και για τα θέματα δηλαδή της ενέργειας, των τιμών, της χρήσης αυτών των χρημάτων για άλλα πράγματα ή εμπασώσει για να επανεπενδυθούν έτσι ώστε να μειωθεί ακόμη παραπάνω η τιμή για τους πολίτες. Δηλαδή, ποιο ειλικρινά, το έλεγε ο κύριος Θεοδωρικάκος την προηγούμενη εβδομάδα στην Βουλή, ποιος πραγματικά από τους Έλληνες πολίτες είναι αυτός ο οποίος θα πει ότι κακώς στέλνει επιστολή ο Πρωθυπουργός στην Ευρώπη. Να θυμίσουμε ότι έχουμε και άλλες επιστολές. Είχαμε για το Κάζους Μπέλι, είχαμε για τις μυντικές δαπάνες, είχαμε για την χώρα, για το Safe, τα θυμάστε όλα αυτά. Δεν τα ξεχνάμε. Με επιστολές του Έλληνα Πρωθυπουργού, του εκάστοτε Έλληνα Πρωθυπουργού. Είναι ένα όπλο, ένα εργαλείο το οποίο ο κάθε πολιτικός, ο κάθε πρωθυπουργός έχει και οφείλει να το πράττει. Διότι είπαμε, η Ευρώπη βεβαίως με όλα της τα καλά, με όλα της τα δεδομένα τα οποία έχει, είναι όμως ένα πολύ πολύ μεγάλο αργοκίνητο καράβι το οποίο μέχρι να στρίψει παίρνει τις μέρες του και τις ώρες του. Οπότε λοιπόν μια τέτοια επιστολή προφανώς και βοηθάει και προφανώς έχουν υποτιμήσει και εντός και εκτός τον Πρωθυπουργό. Πολλά θα συζητήσουμε, πολλά θα ακούσουμε μέχρι και τις 6. Από σήμερα έτσι και για λίγα λεπτά θα είμαστε και τηλεοπτικός με την Μάρο Καρούση και τον Νίκο Μινά, εκεί σε περίπου 5 λεπτά θα έχουμε μια σύνδεση με τηλεόραση και με την πρώτη εικόνα. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση συναντά την πρώτη εικόνα. Η πρώτη εικόνα μπαίνει στο ραδιοφωνικό στούντιο. Οπότε λοιπόν θα έχουμε και έτσι και μια κουβέντα με τους δύο συναδέλφους για το πρωινό και της τηλεόρασης αλλά και του ραδιοφώνου. Να ακούστε και τους συναδέλφους. Πάμε εμείς έτσι όπως μας ξέρετε και έτσι όπως γνωρίζετε όλα αυτά τα χρόνια στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους. Αφού όμως καλημερίσουμε και σας καλημερίσει ο Κώστας Πανός, ο οποίος έχει την ευθύνη για την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Ο Θανάσης Καραγιάννης έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές συνδέσεις του χτες με το σήμερα είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Πιο γρήγορη και από εσάς. Πριν απαντήσετε, έχει ήδη γράψει ποιος είστε και το μήνυμά σας. Καλημέρα κυρία Ελένη, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Επίσης, 6982 3003 το Viber, μπορείτε να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα, την φωτογραφία από εκεί που είστε. Έχετε ήδη στείλει πολλές φωτογραφίες από την Κρήτη με το πώς έχετε αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Το δικό σας μήνυμα, την καλημέρα και φυσικά και το διαδίκτυο με το sky.gr στη σελίδα του ραδιοφώνου. Στέλνετε το δικό σας μήνυμα, απάκρι σάκρι. Είπαμε, το διαδίκτυο εκμηδενίζει αποστάσεις και συνδέει όλες εμάς με όλους εσάς έξω εκεί που βρίσκεστε και ζείτε, εργάζεστε, έχετε τις διακοπές σας, περπατάτε τώρα. Κάνετε τη γυμναστική σας άλλη. Τώρα το μεσημεριανό σας εκεί στην Αυστραλία που μας στέλνετε πολλά πολλά μηνύματα και μας ακούτε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι 17 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Μεγάλες ζημιές πάμε στην Κρήτη, αλλά και τα σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα το νησί τις τρεις τελευταίες ημέρες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές με προεξάρχοντα τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Ευάγγελο Τούρνα. Επανέρχεται πάντως σταδιακά και η υδροδότηση στα χωριά, ωστόσο παραμένει απαγορευτικό.

για να κατανοηθεί, για να γίνει πόσιμο. Οπότε έχετε κατά νου πολλές ζημιές, θα καταγραφούν όλες. Είπαμε, θέλει πολύ πολύ γρήγορη καταγραφή και βεβαίως αποζημίωση και αποκατάσταση όλων των δεδομένων. Η ενεργειακή αναταραχή είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Χρειάζονται επιγόντως κοινές, τολμηρές λύσεις, τόνισε στη χθεσινή κυριακάτικη του ανάρτηση ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης. Για τον ακριβώς το λόγο, η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, εξηγεί ο Πρωθυπουργός, και καλεί την Ευρώπη να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα. Και σύμφωνα τώρα με τον κύριο Μητσοτάκη, αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Αναφερόμενο στις καταστροφές που προκάλεσε στην Κρήτη, η κακοκαιρία, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στο νησί, όπως είπαμε, για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών της αποκατάστασης. Πρώτη προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή και αμέσως μετά η στήριξη όσων επλήγησαν, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Κριτική στην κυβέρνηση για τη ρύθμιση των 120 δόσεων για το ιδιωτικό χρέος ασκεί το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Σε δήλωσή του εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσοκαλάς, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός παρέλειψε την κυριακάτικη ανάρτησή του να εξηγήσει για ποιο λόγο το επιτόκιο στη ρύθμιση ανέρχεται στο 5,8%, γιατί δεν προβλέπεται διαγραφή τόκων, γιατί εξαιρούνται οφείλες που δημιουργήθηκαν το 25 και 26, αλλά και γιατί δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση όσοι έχουν ενεργή ρύθμιση πέραν των 72 δόσεων. Στην ανακοίνωσή του τώρα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αναφέρει πως αυτό που φέρνει σε αδιέξοδο τα λαϊκά νοικοκυριά της χώρας δεν είναι κάποιο παγκόσμιο φυσικό φαινόμενο, αλλά η πολιτική της πολεμικής εμπλοκής, της φορολογίας της και με κάθε τρόπο στήριξη των κερδών των ενεργειακών και άλλων ομήλων. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι νέες κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις και θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην αντλία αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, αναλόγως και με τις διεθνείς τιμές που θα διαμορφωθούν εκείνη τη χρονική στιγμή. Η επιδότηση του κράτους και των δηληστηρίων εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 30 λεπτά το λίτρο, κάτι που σημαίνει τιμή περίπου στο 1,70 με τα σημερινά δεδομένα. Την ίδια ώρα, οι επιδοτήσεις θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο και στα καύσιμα κίνησης. 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου καθιερωμένη τελετή αγιασμού για την έναρξη της τέταρτης συνόδου της κοινοβουλευτικής περίοδου από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πας Ελλάδος Ιερώνυμο. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή και πρώην βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Ευάγγελο Αποστολάκη θα συναντηθεί 12 το μεσημέρι στο γραφείο του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναμένεται να ανακοινωθεί η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ και σε πληροφορίες ο κ. Αποστολάκης θα είναι υποψήφιος στην Αλφα Πειραιά ή στα Χανιά. Τώρα θέμα χρόνου θεωρείται εξάλλου και η επιστροφή της κυρίας Νίνας Κασιμάτη στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Β' του Πειραιά. Στην Αθήνα θα βρεθεί αύριο, 6 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Την Τετάρτη, ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ θα έχει συναντήσεις και με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την προσπάθεια συντριβής του αεροσκάφους της Fly Dubai από το συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος προηγουμένως είχε επιτεθεί με τσεκούρι και είχε τραυματίσει τον κυβερνήτη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα Ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, όπου επικαλούνται και διαρροές από το ανακριτικό υλικό, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες. Στο μεταξύ, η εντολή να εξεταστούν τα μέτρα ασφαλείας για τις διεθνείς πτήσεις προς το Ισραήλ έδωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο κ. Νετανιάχου, μετά και την επίθεση που σημειώθηκε σε αυτή την πτήση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής απέσυραν όλα τα βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στην βάση Φέρφορντ στη Βρετανία, μεταφέροντας τα πίσω τις μόνιμες βάσεις τους λίγες μέρες μετά τις συλλήψεις 5 ανδρών κοντά στην εγκατάσταση για την υπόθεση που ερευνάται ως πιθανό τρομοκρατικό σχέδιο. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την αποχώρηση των αεροσκαφών, χωρίς όμως να εξηγεί τι οδήγησε στην απόφαση αυτή. Κατοίκον έκτηση ποινής με βραχιολάκι για χιλιάδες κρατουμένους για πλημελήματα προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Εξαιρούνται 520 καταδικασμένοι για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και 10 καταδικασμένοι για ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές απάτες.

0: Δημήτρης Γιαννίρης.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Πώς είστε, τι κάνετε?
0: Καλημέρα, καλά είμαστε εσύ.
1: Πλούσιο το πρόγραμμα σήμερα. Καταρχάς να σας υποδεχθούμε στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Είναι, όπως ακούτε αγαπητοί ακροατές, είναι η κυρία Μάρο Καρούς και ο κύριος Νίκος Μινάς. Την πρώτη εικόνα.
0: Καλημέρα σας.
1: Έτσι λοιπόν, πείτε και την καλημέρα στους ακροατές μας που δεν μας βλέπουν, αλλά μας ακούνε. Ένα δίδυμο το οποίο ξεκίνησε με πολύ πολύ μεγάλη αλλαγή και πολύ ωραία πράγματα για τα οποία κάνουν στην τηλεόραση 5 με 6 κάθε πρωί. Εδώ εμάς μας ακούτε στο ραδιόφωνο, μπορείτε να τους βλέπετε κιόλας ταυτόχρονα, αλλά θα μας βλέπετε και για λίγο κι εμάς. Τι γίνεται, τι έχουμε σήμερα?
0: Πώς πάει η κατάσταση, πράγματα, ναι. Δηλαδή. Και Δημήτρη, ακούγαμε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έχουμε κάποια είδηση. Γιατί ακούγα παιδιά στις ειδήσεις τώρα, γιατί κάθε μισάρο παίζουν ειδήσεις σε τίτλους στο Sky. Ακούγα ένα τροχαίο που είχαμε.
1: Είχαμε ένα τροχαίο στην Ηλιούπολη, δυστυχώς. Με νεκρούς, δυστυχώς, σε αυτή την περίπτωση. Άλλο ένα τροχαίο. Ένα θανατηφόρο που σημειώθηκε πριν τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου. Με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι 17 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά. Άλλο ένα δυστυχώς τροχαίο στους αθηναϊκούς δρόμους. Δυστυχώς, αγαπητοί συνάδελφοι. Δυστυχώς.
2: Να μην ξεκινάει έτσι η μέρα.
1: Όχι, πού να μας ακούνε. Ένα δίδυμο το οποίο ξεκίνησε με πολύ πολύ μεγάλη αλλαγή και πολύ ωραία πράγματα για τα οποία κάνουν στην τηλεόραση 5 με 6 κάθε πρωί. Εδώ εμάς μας ακούτε στο ραδιόφωνο, μπορείτε να τους βλέπετε κιόλας ταυτόχρονα, αλλά θα μας βλέπετε και για λίγο κι εμάς. Τι γίνεται, τι έχουμε σήμερα?
0: Πώς πάει η κατάσταση, πράγματα, ναι. Δηλαδή. Και Δημήτρη, ακούγαμε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έχουμε κάποια είδηση. Γιατί ακούγα παιδιά στις ειδήσεις τώρα, γιατί κάθε μισάρο παίζουν ειδήσεις σε τίτλους στο Sky. Ακούγα ένα τροχαίο που είχαμε.
1: Είχαμε ένα τροχαίο στην Ηλιούπολη, δυστυχώς. Με νεκρούς, δυστυχώς, σε αυτή την περίπτωση. Άλλο ένα τροχαίο. Ένα θανατηφόρο που σημειώθηκε πριν τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου. Με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι 17 ετών.

0: νυχτά στην Πετρούπολη στην οδό 25 Μαρτίου. Με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι 17 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά. Άλλο ένα δυστυχώς τροχαίο στους αθηναϊκούς δρόμους. Δυστυχώς, αγαπητοί συνάδελφοι. Δυστυχώς.
1: Να μην ξεκινάει έτσι η μέρα, είναι άσχημο πολύ.
2: Να μην ξεκινάει έτσι η μέρα. Να δούμε βέβαια και τα πολιτικά μας. Γιατί σήμερα με τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας στα 52 της χρόνια είχαμε. Λίγο έτσι περίεργα γενέθλια. Μηνύματα, αντί δηλαδή να είχαμε μηνύματα σε συσπήρωση και διεύρυνση, το κλίμα είναι λιγάκι πιο ιδιαίτερο.
0: Είχαμε καταρχάς ένα βίντεο πάρα πολύ ωραίο, το οποίο επιμελήθηκε ο Νίκος Ρωμανός, επιμελήθηκε ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης και πάντα η κυρία Κάπη, σύμφωνα με όσα εδώ μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ και το πολιτικό ρεπορτάζ και από τον Νίκο Χασαπόπουλο και από τον Νίκο Ταμπακόπουλο. Ένα πολύ ωραίο βίντεο με πολύ ωραίες εικόνες που ήταν μέσα. Και Καραμαλής, αλλά και ο Σαμαράς. Δηλαδή, αυτό μην το ξεχνάμε. Και αναφέρθηκαν σε αυτό. Προφανώς, πρωθυπουργοί ήταν και αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, εγώ μαθαίνω ότι καταρχάς είναι σε έναν χώρο που δεν έχει ξαναπάει η Νέα Δημοκρατία. Είναι σε έναν χώρο που είναι εκεί στην Οσία, απέναντι από το Γκάζι. Χώρο που πρώτη φορά πηγαίνει η Νέα Δημοκρατία και χρησιμοποιεί για εκδηλώσεις. Να το δούμε αυτό. Είναι πιο νεανικός χώρος. Εκεί γίνονται κάποια φεστιβάλ, έτσι, με φαγητό. Είναι κάτι διαφορετικό. Θα το δούμε πώς θα διαμορφώσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν επιφορτιστεί με αυτήν τη γιορτή. 52 είναι τα χρόνια της κυρίας, η κυρία Νέα Δημοκρατία γιορτάζει. Ναι, δεν νομίζω
2: παράλληλα
0: τώρα.
2: Αν βάλει το Σαμαρά όμως, Δημήτρη, μέσα που λες, ο Σαμαράς διαβρέθηκε απέναντι.
0: Ναι, έχει πάρει έναν άλλο δρόμο ο κύριος Σαμαράς, έναν δρόμο τον οποίο φαντάζομαι ότι θα στείλει και τα μηνύματα τον Πρωθυπουργό σήμερα. Μαθαίνω και διαβάζω από τον Νίκο Ταμπακόπουλο ότι είναι δύο τα μηνύματα για τα 52 χρόνια. Ένα προς το εσωτερικό, με ό,τι κανείς μπορεί να καταλάβει και ό,τι φυσικά με στόχο πάντα τη συσπήρωση προς τις εκλογές που θα έχουμε το καλοκαίρι, άνοιξη, αλλά και μια πρόσκληση προς όλους τους πολίτες για να αναλογιστούν ποια είναι η δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί αυτό που λέει και ο ίδιος, σταθερότητα και το αύριο. Κάτι το οποίο βεβαίως προφανώς και σε μετρήσεις, δημοσκοπήσεις, είναι αυτό το οποίο έχουμε δει τελευταία, ότι δεν ψηφίζουν με το τι δεν θέλουν, αλλά τι θέλουν ως σταθερότητα. Ναι. Είναι κάτι το οποίο εδώ θα προσπαθήσει να πετύχει ο Πρωθυπουργός μια συσπήρωση σε αυτήν την εικόνα. Τώρα, ο κύριος Σαμαράς, φαντάζομαι, θα έχει και την ευκαιρία 6 και 7 του μηνός, τώρα μεθαύριο, αν δεν το είχατε σημειώσει, θα έχει ένα διήμερο συνέδριο διάλογοι για την Αθήνα. Εκεί, στο ΕΚΠΑ θα γίνει αυτό, στο αμφιθέατρο συνέδριο τελετών του ΕΚΠΑ, του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκεί ίσως λένε αυτοί οι οποίοι τον ακολουθούν, οι κοινοί φίλοι του, ότι θα ανακοινώσει μάλλον και το κόμμα. 6 και 7 του μηνός, ναι. Ο Ρούμπιο από την άλλη διεθνώς η εικόνα και η Ελλάδα θα είναι με την Αμερική εδώ με τον κύριο Ρούμπιο. Ο κύριος Σαμαράς θα ανακοινώνει ένα κόμμα το οποίο έριξε και τα καφιά του, πήλε για ποτάμι και ότι δεν θα τον παζώσουν. Δεν τα αφήνει, σχόλια στα όλα.
1: Έχουμε πολλά μπροστά μας, Δημήτρη,
2: πολλά
1: μπροστά και να λέμε κιόλας.
2: Και με αυτό, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα λέμε καθημερινά με το ραδιόφωνο του Sky 100,3.
0: Να σας πω κάτι έτσι για να το εμπλουτίζουμε με κάτι πολύ μικρό καθημερινά, αν θέλετε, ναι, έτσι να σας το θυμίσω. Ναι. Πότε πιστεύεις, Μάρο μου, ότι έφαγε κάποιος το πρώτο το παγωτό?
2: Σε ηλικία εννοείς?
0: Όχι. Πότε, σε ποια περίοδο?
2: Σε ποια περίοδο?
0: Από το σαν σήμερα, λοιπόν, διαβάζουμε το 62 μετά Χριστόν, ακούστε, ο Νέρονας έστειλε τους κλάβους στα Απένινα όρη για να τους φέρουν φρέσκο χιόνι. Όταν επέστρεψαν, αυτό το έφτιαξε και έβαλε πάνω φρούτα και το έφαγε ως παγωτό. Το 62 μετά Χριστόν.
2: Είδες, παίρνουμε και γνώσεις για τηλεπαιχνίδια.
0: Ναι,
2: θα τις μαζέψω να πάνε.
0: Θα πάτε
1: το πρώτο.
2: Χαμός.
0: Ωραία, να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Στους Sky 100,3.
0: Και στους τηλεθεατές. Εδώ λοιπόν είμαστε με την τηλεόραση, σε αυτή τη σύνδεση που θα έχουμε έτσι για λίγα λεπτά καθημερινά, με όλα αυτά τα οποία θα έχουμε στην επικαιρότητα. Έτσι, να το εμπλουτίσουμε λίγο και να ακούτε και τους συναδέλφους από την τηλεόραση.

0: συνεννόηση με την αστυνομία. Έχουμε και αριθμό άδειας. Τέλεια, σωστά είναι και αριθμό άδειας.
1: Μεγάλη καταστροφή. Και ευτυχώς πεθρινήσαμε και θύματα. Μεγάλη ποσότητα του νερού, εντωμεταξύ είναι τα εδάφη εδώ στην περιοχή Αδρανή.
2: Η ώρα είναι 1 το μεσημέρι. Έχει σταματήσει να βρέχει από τις 9.30 το πρωί. Κι όμως οι ποσότητες νερού που κατεβαίνουν εδώ στον κόλπο της Κακής Σκάλας είναι τεράστιες.
3: Μεγάλες καταστροφές αφήνει πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Με τα σοβαρότερα προβλήματα να καταγράφονται στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου.
4: Έχει κοπεί τον νότιο μας στη μέση. Προσπαθούμε να τον ανοίξουμε, αλλά προσπαθούμε εδώ να είναι τουλάχιστον το ένα ρεύμα ανοιχτό.
2: Το οδικό δίκτυο στο νότιο τμήμα του νομού Λασιθίου έχει κοπεί στη μέση. Μεγάλη όγκη από φερτά υλικά έχουν κατέβει από το ρέμα πάνω από τα φέρμα.
5: Οι ανάγκες είναι τεράστιες και αυτό το οποίο θέλουμε, ήδη έχουμε καλέσει και άλλα μηχανήματα έργου να έρθουν στην περιοχή.
3: Στα Ζωνιανά τεράστιες ποσότητες νερού κατέβηκαν με ορμή, μετατρέποντας δρόμους σε χυμάρους, ενώ λάσπη και φερτά υλικά προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε περιουσίες και υποδομές.
6: Το βράδυ του Σαββάτου, προκειμένου να συγκρατηθούν οι όγκοι νερού που βγήκαν έξω από το ρέμα, δημιουργήθηκαν αναχώματα για να μην υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα ξανά μέσα στον οικισμό των Ζωνιανών.
3: Το μεγαλύτερο πρόβλημα της περιοχής εντοπίστηκε στον ποταμό, τα τυχώματα του οποίου έχουν διαραγεί σε πολλά σημεία.
7: Σπάσαμε εδώ τυχεία, σπάσαμε, φέραμε αναχώματα για να προστατεύσουμε το χωριό. Αν κάνει δύο μέρες, οι ίδιες εδώ κινδυνεύουν 2-3-4 σπίτια άμεσα.
3: Τα νερά έχουν φτάσει σε αυλές και έχουν εισβάλει σε σπίτια, προκαλώντας ζημιές σε περιουσίες.
8: Αυτό το χάλι που έχω δει εδώ σε αυτή την περιοχή δεν το έχω δει στη ζωή μου. Σπάσανε δρόμοι, πλημμυρίσανε σπίτια, καταστραφήκανε, μπήκαν σε στάβλους τα νερά και καταστραφήκανε πρόβατα.
3: Από θαύμα σώθηκε ο οδηγός στην έξοδο προς Ιεράπετρα εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας. Τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε στο αυτοκίνητο την ώρα που περνούσε από το σημείο.
9: Ήταν απίστευτο το πράγμα. Ξαφνικά, ενώ ερχόμουν από τα φέρμα στο κουτσουλάκι μου το σπίτι μου, μου την έπεσε ένας βράχος. Ο βράχος έφυγε από πολύ ψηλά, γύρω από 40 μέτρα πιο ψηλά από το τέτοιο. Και το καλό είναι ότι άκουσα φωνές που ήταν το βράχο να πέφτει, και αυτό με ενστικτοδός μου έκανε να πατήσω το φρένο και αυτό με έσωσε. Για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, αλλιώς το αμάξι, το βράχος θα έπεφτε πάνω στο αμάξι μου.
3: Τα φέρμα και άλλες περιοχές της Ιεράπετρας έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των προβλημάτων, με μεγάλους όγκους νερού να δημιουργούν δύσκολες συνθήκες και την πυροσβεστική να βρίσκεται σε συνεχή κινητοποίηση για παροχή βοήθειας και απεγκλωβισμούς. Οι εικόνες καταστροφής στο οροπέδιο του Λασιθίου είναι αποκαλυπτικές. Τόνοι νερού έχουν καλύψει όλες τις καλλιέργειες.
10: 30.000 στρέμματα κάμπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται κάτω από 50 πόντους νερό, όπως θα δείτε πιο μέσα. Υπάρχουν πιπεριές είναι αυτές, φλωρίνες, οι οποίες θα κοβόντουσαν τώρα, ντομάτες, πατάτες, αυτοκίνητα πλημμυρισμένα, εξοπλισμοί, αποθήκες. Η καταστροφή είναι οδυνηρή για μας. 15.000 τόνοι πατάτες, 15 εκατομμύρια κιλά πατάτες είναι κάτω από το νερό.
3: Παρά την αποκλιμάκωση των φαινομένων, οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς τα κορεσμένα εδάφη, οι κατολισθήσεις, οι καθιζήσεις και οι εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο εξακολουθούν να απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.
11: Εδώ είμαστε, 5.30 Sky 100.3. Κυρία Τσαγκάρη, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα. Καλό πρωινό. Πολύ εργαλείο, τα πάντα κάνει. Δηλαδή, τρομερό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, έτσι και για το σχόλιο σου. Το περιμένουμε καθημερινά. Τον βλέπετε με τον Μάνο Νιφλή στο Open και φυσικά τον ακούτε εδώ με τη Μαρία κάθε μέρα, 3 με 5 στα παιδιά τη αλλαγή. Και αν έχει αλλάξει πολλά ο Γιάννη και εδώ στον Sky όλα αυτά τα χρόνια όπου βρίσκεται. Καλημέρα. Η Μαρία Γιώργα Ριέτιμη για του κυριότερου είδου των ειδήσεων και εμεί επιστρέφουμε όπω ξέρετε, καθημερινά μέχρι και τις 6.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
13: Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία, καθώς άγνωστοι πέταξαν πριν από λίγο ύποπτο αντικείμενο, πιθανότατα χειρομοβίδα, σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών στον αριθμό 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Κλειστή είναι αυτήν την ώρα η Αχαρνών από το ύψος της Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν και η οδός Σφαιρών από το ύψος της οδού Φυλής. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι 17 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε

0: Πάμε λοιπόν τώρα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Κρήτη και πάμε στο ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε η Μαρία Δουρδή με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στην Κρήτη, αυτό το τριήμερο, τετραήμερο που δεν σταμάτησε σχεδόν να βρέχει ή όταν σταματούσε προσπαθούσαν οι άνθρωποι να μαζέψουν ό,τι μπορούσαν, να προστατευτούν όπως μπορούσαν. Ρεπορτάζ Μαρία Δουρδή.
1: Άνδρες της ΕΜΑΚ μπαίνουν μέσα στη θάλασσα επιχειρώντας δίπλα σε ένα αυτοκίνητο που κατέληξε στα νερά την ώρα που η κακοκαιρία χτυπούσε με σφοδρότητα την περιοχή. Το βίντεο καταγράφει τη δύσκολη επιχείρηση και την αγωνία που επικρατεί.
2: Άνδρες της Τρίτης ΕΜΑΚ ελέγχουν αν μέσα στο αυτοκίνητο υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος στην κακή σκάλα στην Ιεράπετρα.
3: Τα βγάλανε τα παιδιά της ΕΜΑΚ μέσα τα έγγραφά του να κάνετε εξακρίβωση.

Σφοδρότητα την Κρήτη τις τρεις τελευταίες ημέρες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στα Χανιά. Ανάλογα προβλήματα και στο Ρέθυμνο, στους δήμους Αμαρίου και Μιλοποτάμου, όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την προσπάθεια συντριβής του αεροσκάφου της Fly Dubai από τον συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος προηγουμένως είχε επιτεθεί με τσεκούρι και είχε τραυματίσει τον κυβερνήτη. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες. Σκόπευε να ρίξει το αεροσκάφο στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν προκειμένου να προκαλέσει εκατόμβη θυμάτων πέραν των 174 επιβενόντων στην πλειονότητα τους Ισραηλινών πολιτών. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

5 και 33 πρώτα λεπτά ακούσαμε ένα αστυνομικό αστυνομικής υφής επεισόδιο, το οποίο είχαμε εκεί στην οδό Αχαρνών 70, στην περιοχή εκεί, τη γειτονιά μας, τον Άγιο Παντελεήμονα εκεί. Από Ιουλιανό έχει κλείσει ο δρόμος μέχρι και τον Άγιο Παντελεήμονα και στην Φερόν, οπότε και από τη Φιλής και στη Φερόν. Οπότε προσοχή, αν κάτι συμβαίνει, αν είστε στην περιοχή, αν με το αυτοκίνητο, είστε στο Viber μια φωτογραφία, είτε στην Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-0-170-174. Περιμένουμε την δική σας καλημέρα, κλείσει και να τα πούμε και στον αέρα. Εδώ λοιπόν είμαστε. Καλημέρα κύριε Ελένη Δημοπούλου. Καλό πρωινό Παναγιώτη, να είστε καλά. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Είμαστε στο πρωινό λοιπόν της 5ης Οκτωβρίου. Το γιορτάζει σήμερα, να πούμε, η Αγία Χαριτίνη Μάρτυρος, ουσία Μεθοδία της Κιμόλου και Αγίου Ερμογέννη. Η Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρίτη, Τίνα, Χαρά, Μεθοδία και ο Ερμογέννης. 7 και 24 πρώτα λεπτά η ανατολή του ηλίου, δύση του ηλίου, 2 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα. Και το 610 ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου μετά και την ανατροπή του διεφθαρμένου Φωκά. 1912 το σαν σήμερα γράφει ότι η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Το 1949-38 μέρες μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου συνέρχεται η έκτη ολομέλεια του Κουκουέ και αποφασίζει την επίσημη πάυση του πυρός. Το 1951 το τάγμα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος Κορέας μετά από τριήμερη σφοδρή επίθεση καταλαμβάνεται ύψωμα 3-13. Το 1951 αρχίζουν οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Σαν σήμερα το 1713 γεννιέται ο Ντιντερό, Γάλλος κυκλοπαιδιστής από τους κυριότερους εκπροσώπους του διαφωτισμού. Το 1946 γεννιέται ο Βάτσλαβ Χάβελ, θεατρικός συγγραφέας και πρώην πρόεδρος της Τσεχίας. Το 1850 φεύγει από τη ζωή ο Λογκίνος Χέιδεν, Ολλανδικής καταγωγής, Ρώσος Ναύαρχος. Το 1918 φεύγει από τη ζωή ο Ρολάν Γκαρός, παίζουμε τένις, η Μαρία παίζει τένις, οπότε λοιπόν μια χαρά. Ο Γάλλος αεροπόρος και πιλότος μαχητικών σκαφών κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το γήπεδο τένις στο Παρίσι, στο οποίο διεξάγεται ένα από τα 4 τουρνουά Grand Slam, φέρει το όνομά του. Το 2011 σήμερα φέρει από τη ζωή ο Steven Paul Jobs, το πλήρες όνομά του, Αμερικανός επιχειρηματίας και συνεδρητής με τον Βόζνιακ της Apple Computer. Και όπως πάντα, να συνδεθούμε και μουσικά και σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ, θα δώσει πάνω καλημέρες. Ακούω αυτό, θα σας αρέσει και αγαπητέ Γιάννη Κολοκυθά. Για όλους ίσως έτσι κάτι θέλουν να πούνε με τη Δευτέρα, ότι δεν τους αρέσει η Δευτέρα. Ζήσα σήμερα το 1951 ο Μπομπ Γκέλντορφ, ο Ιρλανδός τραγουδοποιός, συγγραφέας, τοπιός και πολιτικός ακτιβιστής. Γεννιέται σήμερα το 1951 και ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της μπάντας του ήταν αυτό, I Don't Like My Days.

Αφήνουμε τον Bob Γκέντολφ και πάμε εδώ στον Έλληνα. Σαν σήμερα το 1969, παρακαλώ πάρα πολύ, Κώστα. Για τους καλοκαιράκηδες, Γιάννη Κολοκυθά, το βάλτο στη Μαρία σήμερα. Καλοκαιράκηδες εκεί που σας αρέσουν πάρα πολύ. Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι, λέει ο Γιάννης Κότσερος, που γεννήθηκε σήμερα το 1969.

από τον Γιάννη Κότσερα σε έναν. Έχει τραγουδήσει ο Γιάννης Κότσερας, έχει συνεργαστεί. Σα σήμερα το 2024 φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος, ένας και μοναδικός, Μίμης Πλέσας. Κυρία Καρέρ, καλημέρα. Καλό πρωινό.

Καλημέρα, Τάκη, από το Λαγωνίς, λέει ο Τάκης, λέει εμένα γιατί μου αρέσει, λέει Δευτέρα. Καλημέρα, Τάκη μου. Ναι, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα προς Θεού. Να σε καλά, καλημέρα, καλή δύναμη. Δεν έχει τίποτα. Δημήτρη Παπουτσή, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Και ο Τάκης λέει, λέγαμε νωρίτερα με την Μάρο Καρούση και τον Νίκο Μινά για την κυρία Κάπη που την άκουγε τότε στο ραδιόφωνο. Ναι, καλημέρα, έχει απόλυτα δίκιο, Τάκη μου.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε. Καλημέρες, καλό πρωινό. Τάνια από την Κυψέλη, καλημέρα. Βεβαίως θα κάνουμε και αφιέρωμα στην Κυψέλη, γιατί όχι, και ο Βασίλης Κουφόπουλος μιλάει για την πόλη και ο Δημήτρης Γιατζόγλου τα απογεύματα. Εδώ θα το κάνουμε και πρωινό, γιατί όχι. Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων και στην γεωγραφική υπηρεσία στρατού. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Κυρία Μαρία Μαμάχρυσα, καλημέρα, καλό πρωινό. Και πάμε στα ρεπορτάζ. Το Γιώργο Παπακοσταντίνου θα πάμε τώρα, διότι σε μια πολύ ιδιαίτερη κρίσιμη συγκυρία για την Ανατολική Μεσόγειο έρχεται στη χώρα μας αύριο, 6 Οκτωβρίου, ο Μάρκο Ρούμπιο. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών συμπίπτει με την αντίστροφη μέτρηση για την επανεκκίνηση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου. Η Αθήνα διαμηνύει ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά και χωρίς άδεια από τρίτους, απαντώντας έτσι εκ νέου στην Άγκυρα, που επιμένει ότι δεν θα επιτρέψει την πόντιση του καλωδίου χωρίς τη δική της έγκριση.
1: Ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται στην Αθήνα λίγο πριν η Ανατολική Μεσόγειος περάσει ξανά από τεστ αντοχής, με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου να μπαίνει στην πιο

0: Χρήσιμη φάση της και την Άγκυρα να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Αθήνας. Και με τα όπλα που θα φορτωθούν στα ελληνικά F-35 να έχουν ήδη βρεθεί στο τραπέζι διαπραγματεύσεων που προηγήθηκαν, ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών ανοίγει με άμυνα και ενέργεια ψηλά στην ατζέντα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας συναντάται την προσοχή Τετάρτη με Κυριάκο Μητσοτάκη και Γιώργο Γεραπετρίτη.
1: Η έλευση δύο κολοσσών ενεργειακών στη χώρα, η Chevron και η ExxonMobil, ο κάθετος διάδρομος, όλα αυτά πέραν το ότι ενισχύουν το ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας και αλλάζουν εντελώς ως προς το πώς η Ελλάδα κινείται και ενεργειακά αλλά και συνολικά στην περιοχή, δημιουργούν θέσεις εργασίας και στέλνουν ένα πολύ δυνατό μήνυμα σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο.
0: Την ίδια στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την επανακίνηση των βυθομετρικών ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Σύμφωνα με την καθημερινή της Κυριακής, η 26η Οκτωβρίου έχει ήδη κυκλωθεί στο ημερολόγιο, με την Αθήνα να διαμηνύει ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά και τον Γιώργο Γεραπετρίτη να ξεκαθαρίζει ότι η όδευση δεν αλλάζει και ότι δεν περνά από τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, αλλά βρίσκεται νοτιότερα.
2: Η έρευνα και η πούντιση του καλωδίου θα προχωρήσουν κανονικά. Δεν τίθεται θέμα αλλαγής του αρχικού σχεδιασμού, ούτε θα τίθεται τέτοιο ζήτημα για οποιονδήποτε λόγο.
0: Το έργο βρίσκεται σταθερά στα ραντάρ Βρυξελών και Ουάσιγκτον και το μήνυμα της κυβέρνησης είναι σαφές. Η πόντιση θα προχωρήσει χωρίς να ζητηθεί άδεια από τρίτους.
1: Είναι ένα έργο, όπως και άλλα έργα που έχουν συμβεί στο παρελθόν, ενεργειακά, που δεν πρέπει να μπει σε αυτή τη συζήτηση, ούτε των εντάσεων ούτε των αδειών. Δεν χρειάζεται κάποια άδεια για να αποχωρήσει αυτό το έργο.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι επόμενες 6 με 8 εβδομάδες θεωρούνται καθοριστικές για τη μετάβαση στην πιο κρίσιμη φάση του έργου με την έκδοση των σχετικών ναύτεξ.
3: Ένας από τους λόγους που η Τουρκία έχει ανεβάσει την ένταση με την Ελλάδα τις τελευταίες μέρες σχετίζεται και με την επίσκεψη Ρούμπι. Αφενός για να δηλώσει τη δυσαρέσκειά της, αφετέρου και κυρίως για να του δημιουργήσει μια πίεση προκειμένου να αποτρέψει την κρίση μεταξύ των δύο νατοϊκών εταίρων, κυρίως λόγω του GSI. Δεν φαίνεται όμως ότι οι Αμερικανοί υιοθετούν αυτή τη στάση, ούτε βέβαια πρόκειται να ανασταλεί το έργο εξαιτίας των τουρκικών εκβιασμών.
0: Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, στην Αθήνα έχουν ήδη γίνει οι βασικές επιχειρησιακές και διπλωματικές προετοιμασίες για την αντιμετώπιση των τουρκικών αντιδράσεων.
4: Εδώ λοιπόν είμαστε. Αυτά είπαμε. Έρχεται αύριο, συναντάται Τετάρτη με τον Πρωθυπουργό, με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Κρατήστε και το ενδεχόμενο να έχει και άλλα ραντεβού, όπως για παράδειγμα με τον κύριο Πιερακάκη, με τον κύριο Δένδια. Όλα αυτά βεβαίως σε ένα πρόγραμμα το οποίο προφανώς και δεν ανακοινώνεται για λόγους ασφαλείας. Αυτά βεβαίως θα είναι που θα τα συζητήσουμε. Στα ζητήματα εδώ τα εσωτερικά του ραδιοφώνου, να σας ενημερώσω ότι 9 με 10 εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky θα είναι ο κύριος Μάκης Βορύδης με τον Άρη Πορτοσάλτε. Νωρίτερα η Σότη Τριανταφύλου συζητά με τον Άρη όλα τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Γαλλία εκεί, με τους φοιτητές, με τους μαθητές, με όλη αυτή την κατάσταση. Οπότε λοιπόν τη ζητάτε κιόλας. Οπότε Σότη Τριανταφύλου εδώ 8.30 με 9 τηλεφωνικά. 9 με 10 πάμε στο κεντρικό θάλαμο θα είναι ο κύριος Μάκης Βορύδης. 10 με 11 στον Εξώστη ο Γιάννης Καντέλης με τον Αντώνη Τζολέτο με πάρα πολύ παρασκήνιο και βεβαίως με όλα τα τελευταία νέα τι θα γίνει σήμερα στα 52 χρόνια Τζαζ Δημοκρατίας με το ρεπορτάζ του Γιάννη αλλά και φυσικά με τον Αντώνη Τζολέτο, με τον κύριο Ανδρουλάκη να υποδέχεται σήμερα μετά προφανώς τον αγιασμό στην Βουλή στο γραφείο του τον κύριο Αποστολάκη, τον Άβραχο. Κάνει ένα σταυρό ο Ναύαρχος, το επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ ήταν, παίρνει αυτήν την τιμητική θέση που το είχε δώσει ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, αφού πήγε Κασελάκη, αφού έκανε όλα αυτά, πήγε με Νιτσεράδη στον κύριο Κασελάκη, θυμάστε εκεί στη Μακρόνησο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τώρα τον φέρουν στους τάξεις και στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ, θα δούμε που θα κατέβει και σε ποια περιφέρεια για τον Πειραιά. Αναμένεται η κυρία Κασιμάτη να ενδιαφέρεσε Κώστα ή και η κυρία Τζάκρη. Τι θα κάνει, θα έρθει η κυρία Τζάκρη στον ΠΑΣΟΚ. Είναι και αυτά ζητήματα που αφορούν βεβαίως την αξιωματική αντίθεση. 11.30 με τον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μωρούτη, υπουργός πολιτισμού, κυρία Μενδώνη. Εδώ για τα ζητήματα τα οποία έχουμε και όλη αυτή την φασαρία, όλα αυτά τα οποία είχαμε με και φυσικά την πολύ πολύ μεγάλη αυτή επιστροφή κοιμηλίων από τη Βουλγαρία, αλλά και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την δική μας παράδοση κοιμηλίων και φυσικά με τον Οικουμενικό Πατριάρχη να χαιρετίζει όλη αυτή την δράση και όλη αυτή την ανταλλαγή των κοιμηλίων και φυσικά με μια κατάσταση όπου που τα πράγματα είναι πολύ πολύ σημαντικά για τον πολιτισμό και ίσως δίνουν ένα ένα ναύσμα παραπάνω για τα θέματα που έχουν να κάνουν και με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Εδώ, 11.30 η κυρία

0: Λίνα Μενδώνη στον Sky 100,3. Μετά τη μία, πολλά μπορείτε να ακούσετε με το 3 στα 3, με τον Νότι Παπαδόπουλο, τον Γιάννη Τζούνο και τον Χρήστο Κούτρα, με όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την ενέργεια. Ο κύριος Κωστής Ταμπολής θα είναι εδώ τηλεφωνικά για να δώσει τα δικά του ζητήματα και τις δικές του εξηγήσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει με την ενέργεια, τι συμβαίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τι συμβαίνει με το ΦΠΑ, αυτά τα οποία τα ξέρει και πάρα πολύ καλά και πρέπει επιτέλους να ακούσουμε από ειδικούς όλα αυτά τα οποία είναι έτσι όπως πρέπει να είναι και στην πραγματική τους διάσταση και στην πραγματική πραγματικότητα. Πάμε λοιπόν στα ζητήματα της ενέργειας με το ρεπορτάζ με Δέσποινα Λεπάκη και την κόντρα που υπάρχει και ο αντίκτυπος λοιπόν όλων αυτών των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή φτάνει πλέον άμεσα και στην οικονομία αλλά και στην τσέπη όλων ημών. Η ενεργειακή κρίση και οι υψηλές τιμές των καυσίμων ανεβάζουν τους τόνους και στο εσωτερικό της χώρας μας. Ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη Χθεσινή Ανάρτηση επιμένει ότι το πρόβλημα απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση και μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ενώ η αντιπολίτευση ζητά πιο δραστικά μέτρα στήριξης. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Στις νέες παρεμβάσεις για το κόστος της ενέργειας και τις οφειλές των πολιτών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη Ανάρτηση, αναδεικνύοντας και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της κρίσης, με τις τιμές στα καύσιμα να συνεχίζουν να δυναμητίζουν το πολιτικό σκηνικό.
2: Επιμένω όμως να λέω ότι αυτή η ενεργειακή αναταραχή είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Χρειάζονται επιγόντως κοινές, τολμηρές λύσεις. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία.
1: Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για χαμένες ευκαιρίες και ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος.
3: Προτείνουμε μέτρα. Πάντα, από το COVID και μετά. Μας λέτε είστε λαϊκιστές. Αυτά δεν γίνονται. Και τι κάνετε? Κάτω από την πίεση των γεγονότων έρχεστε πάντα καθυστερημένα και κακοφορμισμένα. Υιοθετείτε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που όταν την έλεγε το ΠΑΣΟΚ ήταν λαϊκισμός, όταν τη λέτε εσείς είναι καλή. Και το κάνετε, ξαναλέω, πολύ αργά και
4: κύριε
3: πολύ λάθος.
4: Κύριε έχει άλλες προτεραιότητες, κυρία Καραμίτρου. Δεν έχει προτεραιότητες στους πολλούς. Δεν έχει προτεραιότητες όσους δοκιμαζόμαστε. Προτεραιότητά τους είναι τα οικονομικά συμφέροντα των ολιγαρχών που τη στηρίζουν εδώ και 7 χρόνια.
1: Η κυβέρνηση αντεπιτίθεται ρίχνοντας φοδρά πειρά στην αντιπολίτευση ότι δημιουργεί ψεύτικες ελπίδες σερβίροντας μαγικές συνταγές.
5: Η αντιπολίτευση συμπεριφέρεται όπως οι προπονητές της εξέδρας. Υπάρχουν οι προπονητές της εξέδρας, οι οποίοι ό,τι και να βλέπουν στο γήπεδο θεωρούν ότι αν ήταν εκείνοι στον πάγκο θα τα κάνανε καλύτερα τα πράγματα χωρίς ποτέ να αιτιολογούν αυτό το οποίο λένε στους πολίτες. Ο κόσμος όταν είναι σε μια δύσκολη κατάσταση δεν χρειάζεται ψεύτικες ελπίδες. Ούτε μαγικές
6: να τα απαντήσουν. Είναι μια έκτακτη συνθήκη. Και ότι θα πρέπει να σκύψουμε όλα από το πρόβλημα και να αποφασίσουμε έκτακτα μέτρα όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και το μόνο που κάνετε είναι για να διασκεδάσετε το ακροατήριό σας, να στέλνετε μερικές επιστολές. Πάνω απ' ότι είστε εκτός πραγματικότητας.
7: Σε καμία περίπτωση δεν μιλούμε για δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
8: Αυτός είναι ένας μπαμπούλας.
7: Είναι ένας μπαμπούλας. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να πω το εξής. Η μείωση της τιμής είναι απολύτως εφικτή μόνο με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στον δηληστήριο.
9: Εμείς λέμε ότι αυτό που κοστίζει είναι ότι από αυτό που θα μπορούσαμε να ζούμε τον 21ο αιώνα ζούμε πολύ χειρότερα. Αυτή η διαφορά είναι το κόστος. Και όχι στα δημοσιονομικά όπως παρουσιάζουν για να επιδοτούν το ΝΑΤΟ.
10: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση και η πλεύση είναι η λύση.
1: Όσο πλησιάζουν οι κάλπες, τόσο θα αυξάνεται και η ένταση στο πολιτικό σκηνικό.
0: Η οικονομική πίεση τώρα των νοικοκυριών αποτυπώνεται πλέον στις καθημερινές τους αγορές. Τελευταίες ερεύνες δείχνουν ότι οι καταναλωτές αγοράζουν λιγότερο, ψάχνουν περισσότερο όμως και μετρούν πολύ πιο προσεκτικά κάθε ευρώ το οποίο δαπανούν. Από τον καφέ και το κρέας μέχρι και το πετρέλαιο θέρμανσης, η ακρίβεια αλλάζει, που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, η ακρίβεια αλλάζει τον τρόπο που ψωνίζουμε και τις επιλογές που κάνουμε. Έλενα Χιλβατζόγλου στο ρεπορτάζ.
11: Θα τρώμε πιο λίγο, θα επιλέγουμε. Κάποτε κοροϊδεύαμε τους ξένους που ψωνίζανε ψωμί με τις φέτες.
12: Από το τι θα φάμε μέχρι το πόσο θα αγοράσουμε. Η ακρίβεια αλλάζει πλέον ακόμη και τις πιο απλές καθημερινές μας συνήθειες.
13: Έχει ακριβήνει κάπως ο καφές. Συνεχίζουμε να παίρνουμε την ίδια ποσότητα.
14: Έπινα 2 τη μέρα, τώρα 1 και θα το σκεφτώ.
15: Δεν θα παραγγείλουν κάποιοι παραπάνω. Θα μείνουν στον ένα καφεδάκι εκεί.
12: Σύμφωνα με έρευνα της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, το 45% των Ελλήνων δηλώνει ότι έχει περιορίσει τις εξόδους για καφέ.
13: Πόσο έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα η τιμή του καφέ που παίρνετε εδώ στο μαγαζί?
14: Ένα 25% περίπου, αλλά εμείς προσπαθούμε να διατηρούμε χαμηλές τιμές γενικότερα στην αγορά.
13: Στη συγκεκριμένη καφετέρια ο φρέντο εσπρέσο κοστίζει 2 ευρώ και 20 λεπτά. Πριν από 2 χρόνια κόστιζε 1.

0: ευρώ και 80 λεπτά, δηλαδή 22% ακριβότερος. Ο κλάδος ζητά μείωση της φορολογίας.
1: Ας μην ξεχνούμε ότι στον καφέ επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης καφέ, οπότε αυξάνει την τιμή του τουλάχιστον κατά 15 με 20%. Αν δεν είχαμε αυτό, θα μπορούσε ο καφές να είναι κατά τη φθηνότερος.
0: Αλλαγές και στην αγορά κρέατος. Το να είναι ελληνικό και όσο κάνει, φεύγει σιγά σιγά από το τραπέζι.
2: Να βοηθήσουμε λίγο τον καταναλωτή είναι να φέρουμε και κάποια αντίστοιχη ποιότητα εισαγωγής όμως κρέατα από το εξωτερικό, συγκεκριμένα από τη Δανία. Αυτή τη στιγμή στη βιτρίνα υπάρχουν σε 1 ευρώ καλύτερη τιμή, δηλαδή στα 15,98, που τα προτιμάει αρκετά ο κόσμος.
0: Θα προτιμήσουμε το ελληνικό ή το εισαγόμενο?
3: Μάλλον το εισαγόμενο.
0: Στο πετρέλαιο θέρμανσης για πρώτη φορά ο κόσμος τηλεφωνεί 15 με 20 μέρες πριν την έναρξη της διάθεσής του, προκειμένου να κλείσει σταθερές τιμές.
4: Αν άνοιγε σήμερα δηλαδή, πόσο θα ήταν?
5: Θα ήταν περίπου στο 1,93 με 1,95 η τιμή του. Δηλαδή ελαφρώς βελτιωμένο από το 2,05 που συζητάγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Όμως δεν είναι μακριά και το 2,05 δεν είναι μακριά και το 1,85.
0: Οι παρορμητικές αγορές αποτελούν παρελθόν. Για να μπει κάτι στο καλάθι απαιτεί εξονυχιστική έρευνα. Πριν αγοράσουμε κάτι κάνουμε έρευνα που είναι πιο ακριβό, που είναι πιο φθηνό?
6: Ξεκάθαρα, ναι. Ψάχνουμε γενικά.
0: Όλα αυτά ενώ αναμένεται νέο κύμα ανατιμήσεων, με την αρχή να έχει γίνει από τα γαλακτοκομικά. Οι ανατιμήσεις όμως δεν σταματούν εδώ. Επόμενα στη σειρά είναι προϊόντα που έχουν ως βασική πρώτη ύλη το σιτάρι, όπως ψωμί, δημητριακά και αρτοσκευάσματα. Και θα ακολουθήσουν και οι άλλες βιομηχανίες. Το πρώτο σενάριο θέλει τις ανατιμήσεις να έρχονται σταδιακά στο επόμενο δίμηνο. Το δεύτερο σενάριο τις θέλει από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το πόσο θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν στην αγορά το επόμενο διάστημα.
7: Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό πρωινό. Καλημέρα, Σωτήρη από τα Μελίσια, καλό πρωινό. Καλή δύναμη, να σε καλά. Καλημέρα, Σωτήρη Κραβαρή, εδώ στον Πέμπτο, που εδώ επιμελείσαι και μας φροντίζεις, να σε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε τώρα στο πετρέλαιο. Πάμε στο πετρέλαιο έναντι καυσόξυλα. Τώρα αυτό το οποίο θα κοιτάμε, θα συγκρίνουμε τιμές. Τι συμφέρει, δεν συμφέρει και αν μπορούμε να έχουμε, δηλαδή, για παράδειγμα, καυσόξυλα. Δεν έχουμε όλα τα σπίτια, ούτε ενεργειακά τζάκια, ούτε ξυλόσομπες. Όλα αυτά είναι σε κάποιους οι οποίοι ακόμα τα έχουν κρατήσει. Τώρα, όσο η θερμοκρασία πέφτει και ιδίως στα βόρεια της χώρας, το κόστος θέρμανσης γίνεται μείζον ζήτημα για τις περιοχές αυτές. Με το πετρέλαιο λοιπόν να παραμένει ακριβό, πολλά νοικοκυριά στρέφονται από τώρα σε φθηνότερες λύσεις. Στα Καλάβρητα, για παράδειγμα, και το Περτούλι, ξυλόσομπες και τζάκια έχουν ήδη πιάσει δουλειά, ενώ η ζήτηση για τα καυσόξυλα αυξάνεται. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με τη Γεωργία Μαυρουδή.
8: Στα ορεινά, ο χειμώνας δεν περίμενε το ημερολόγιο.
9: Ξεκινήσαμε με 11 βαθμούς το πρωί, τη νύχτα πέφτει στους 9.
8: Και τα σπίτια δεν περιμένουν το πετρέλαιο.
10: Πετρέλαιο ως χάτη ανάγκη. Εκεί που έχει φτάσει φέτος δεν είχε φτάσει ποτέ.
8: Αν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε σήμερα, η τιμή του θα ήταν στα 1,95 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι στόχος της, όταν η διάθεση αρχίσει στις 15 δεκάτου, είναι η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Και πάλι ασύμφοροι για τους περισσότερους.
11: Αφού λένε ότι θα ανοίξει με την τιμή που έκλεισε πέρσι, πόσο να πάρεις και με τι χρήματα? Ξύλο και πάλι ξύλο.
9: Δυστυχώς. Πετρέλαιο ακόμα δεν μπήκε επιδότηση, ξεκινήσαμε τα ξύλα μας.
8: Από τα Καλάβρητα μέχρι το Περτούλι, οι κάτοικοι επιστρατεύουν ξυλόσομπες, τζάκια και κάθε πιο φθηνή λύση θέρμανσης.
12: Αρχές Οκτώβρη και όμως η θερμοκρασία στα ορεινά της Αχαΐας έχει αρχίσει να πέφτει, ιδιαίτερα τις πρώτες πρωινές ώρες και τις νυχτερινές. Οι κάτοικοι ανάβουν πλέον τα τζάκια και τις ξυλόσομπες.
13: Οι ξυλόσομπες και τα τζάκια έχουν πάρει φωτιά.
14: Είναι ορεινό το μέλλον, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Μόνο με τζάκι και ξύλα.
15: Στο Περτούλι και στον Αρεδοχώρη Τρικάλων κόβουν φέτος τις διπλάσιες ποσότητες ξύλων, καθώς όπως λένε χαρακτηριστικά δεν θα κάψουν καθόλου πετρέλαιο, το οποίο ξεκινά με πραγματικά απαγορευτική τιμή.
16: Από την προηγούμενη εβδομάδα και είναι σχεδόν κάθε μέρα.
8: Στις μάντρες με καυσόξυλα η προετοιμασία έχει πάρει φωτιά. Κοπές, στίβες και παραδόσεις τρέχουν ήδη με ρυθμούς βαρύ χειμωνιάς.
11: Έχουμε αρχίσει από το καλοκαίρι και δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσουμε.
8: Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η γενική μέση τιμή για ένα κυβικό μέτρο καυσόξυλων βρίσκεται στα 150 ευρώ.
12: Υπολογίζεται ότι χρειάζεστε το χρόνο σε ξύλα?
17: Γύρω στους 20 τόνους. Και πιστέψτε με, έχει μεγάλη ταλαιπωρία να μπορέσεις να μαζέψεις αυτούς τους τόνους για να μπορεί να βγει ο χειμώνας.
8: Το τζάκι φέτος άναψε νωρίς και όλα δείχνουν ότι θα μείνει αναμένο για πολλούς μήνες ακόμη.
7: Μένουμε στα τις οικονομίες και πάμε πώς υποδεχθήκε άραγε η αγορά και εσείς την νέα.

0: Ρύθμιση αυτή που σε έως 120 δόσεις. Τα λέγαμε και την Παρασκευή ο Ρουσφάλτης με τον κύριο Σεμένη και εμείς το Σάββατο με πολλά από τα παραδείγματα και τι ακριβώς συμβαίνει και πώς κανείς μπορεί να μπει. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Χρήστο Μουτσούφη.
1: Η κυβέρνηση προχώρησε σε ολικό lifting στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Δεν αύξησε μόνο τον αριθμό σε 120, αλλά διεύρυνε και την περίμετρο των δυνητικά ωφελούμενων. Η αγορά αποδέχτηκε στο σύνολό της θετικά τις αλλαγές, όμως βάζει αρκετούς αστερίσκους που μειώνουν τη δυναμική τους, με πρώτους το υψηλό επιτόκιο του 5,84% και τιμή πρόβλεψη για περικοπές της προσαυξήσης.
2: Ένας που είχε ένα χρέος 50.000, το χρέος του σήμερα 200. Λόγω των προσαυξήσεων και των προστίμων. Αν του δώσει την ευκαιρία να πληρώσει αυτό που χρωστάει, που με πάντα το κεφάλαιο, σε ένα λογικό τόκο και όχι πρόστιμα για προσαυξήσεις που δημιουργήθηκαν στην περίοδο των μνημονίων, τότε θα πληρώσει ένα μεγάλο μέρος, αλλά θα εισπράξει και ΑΔΕ και ο ΠΕΦΚΑ.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών δηλώνει ευνηδιασμένο.
3: Εγώ έκανα όλη τη διαπραγμάτευση με εντολή Κυριάκου Πιερακάκη για τη ΔΕΘ. Οι φορείς έθεταν το ζήτημα των 120 δόσεων. Το επιτόκιο ουδείς το έθεσε. Σας το λέω και όποιος θέλει να βγούμε να το συζητήσουμε.
1: Η αγορά στέκεται επίσης στο γεγονός ότι κάποιος που έχει ρυθμίσει τις οφειλές του 2024 στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων δεν μπορεί να μπει στις 120 δόσεις.
4: Είναι μια μικρή αδικία γιατί αυτός ο οποίος ήταν συνεπής και είχε ρυθμίσει
5: όπως πάντα
4: τις οφειλές του δεν του δίνει ουσιαστικά ναι. Το κίνητρο και δεν του δίνει το θετικό να μπορέσει να ρυθμίσει σε παραπάνω δόσεις τις ίδιες ρυθμίσεις που έχει.
1: Αρνητικά κρίνεται ότι και για να μπει στις 120 δόσεις, είτε δεν πρέπει να έχεις χρέη τη διετία 2025-2026, είτε πρέπει να είναι ρυθμισμένα. Θα πρέπει δηλαδή να εξυπηρετείς δύο δόσεις ταυτόχρονα. Στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι η πλατφόρμα της νέας ρύθμισης να ανοίξει μέσα στον Οκτώβριο.
0: Αποκαλυπτική τώρα και κλείνουμε με το ρεπορτάζ της Έλενας Κλεβατζόγλου. Είναι νέα έρευνα για τις καταναλωτικές μας συνήθειες και την επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις αγορές τους. Σχεδόν ένας στους πέντε από εμάς δηλώνει ότι αισθανόμαστε πίεση να ακολουθήσουμε τον τρόπο ζωής που βλέπουμε καθημερινά στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ, οτιδήποτε άλλο, του υπολογιστή. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
6: Μια φορά, δύο την έχω πατήσει με πράγματα των social media. Δεν τα χρειάστηκα. Απλά παρασύρθηκα.
7: Που έχουμε τόσο σαν το σπίτι μας και απλά επειδή το πούλησε ένα γνωστό πρόσωπο, influencer, το θέλουμε κι εμείς.
8: Η ετήσια έρευνα της Σύνδρομ για τις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων είναι αποκαλυπτική. Τα social media μπορούν να βλάψουν σοβαρά το πορτοφόλι.
6: Σχεδόν ένα στους πέντε Έλληνες νιώθει την πίεση των social media να ακολουθήσει έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής που βλέπει καθημερινά στην οθόνη. Διακοπές, αγορές, έξοδοι, ακριβά ρούχα. Ένα lifestyle που τελικά τους οδηγεί σε χρέη.
9: Γιατί υπάρχει κόσμος που περνάει πάρα πολλές ώρες μπροστά στα κινητά, χαζεύει, νιώθει την ανάγκη ότι θα ήθελε αυτό που βλέπει.
10: Έχω ξεσπάτε όλα τα λεφτά της μάνας μου από εδώ και από εκεί σε άχρηστα πράγματα.
8: 6 στους 10 Έλληνες τους τελευταίους 6 μήνες χρειάστηκε να δανειστούν χρήματα ή να χρησιμοποιήσουν πιστωτική κάρτα για να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.
11: Όταν κάνεις κακή διαχείριση ή δεν φτάνουν, αναγκαστικά θα δανειστείς κτλ. Αλλά δεν είναι πάντα συνέπεια κακής διαχείρισης. Είναι ότι οι μισθοί δεν φτάνουν, η ζωή έχει πάρα πολλές απαιτήσεις.
12: Υπάρχει μια ανάγκη που πρέπει να ικανοποιηθεί και από την άλλη υπάρχει και μια υποχρέωση να ικανοποιήσω την απέτηση μάλλον που έχω δανειστεί. Άμα υπάρχει κάποιος καλός έλεγχος, βοηθάει.
6: Υπάρχει πάντα έλεγχος?
12: Όχι. Είναι ανεξέλεγκτο.
8: Και όταν ο δανεισμός γίνεται χωρίς έλεγχο, οι υποχρεώσεις συσσωρεύονται. 4 στους 10 Έλληνες αναφέρουν ότι κατά τους τελευταίους 12 μήνες καθυστέρησαν την πληρωμή τουλάχιστον ενός λογαριασμού. Στην υπόλοιπη Ευρώπη το ποσοστό διαμορφώνεται στο 29%.
13: Και να μην φορτώνουμε πολύ τις πιστωτικές μας κάρτες, γιατί τα επιτόκια είναι δυσθεωρητά, πάμε στο 16-18%.
8: Εσχάτως, έδαφος κερδίζει το Buy Now, Pay Later. Σχεδόν ένα στους δύο Έλληνες έχει χρησιμοποιήσει τους τελευταίους 12 μήνες τέτοιες υπηρεσίες. Αγοράζει δηλαδή τώρα και πληρώνει αργότερα.
0: Αυτά. Μαρία Γιώργα Ρίστο, ρεπορτάζ μου, στο δελτίο ειδήσεων μάλλον, και με το ρεπορτάζ από την Χαρντών και Ιουλιανού στο κέντρο της Αθήνας. Ο Γιώργος Σάλτης ακολουθεί και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσαλτιμής. Αύριο στις 5 να είστε καλά. Γεια χαρά.
14: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συναγερμός έχει

0: επισημάνει στην αστυνομία, καθώς λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα άγνωστοι πέταξαν ύποπτο αντικείμενο, πιθανότητα χειρομοβίδα, η οποία δεν έχει εκραγεί, σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Επιτόπου έχουν σπεύσει άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών και διενεργούν έλεγχο. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η Αχαρνών από το ύψος της οδού Ηπειρού έως το ύψος της Χέιδεν και η οδός Ιουλιανού από το ύψος της Αριστοτέλους. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι 17 ετών, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τρεις τελευταίες μέρες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα, καθώς έπεσε το νερό που πέφτει σε 2 χρόνια στην Αττική. Ενώ τεράστιο είναι το πλήγμα στις καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο. Στην περιοχή αναμένονται κλιμάκια ελεγκτών προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες αυτοψίες και καταγραφές. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, τόνισε ο Δήμαρχος Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης μετά από σύσκεψη χθες το απόγευμα, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στα Χανιά. Ο Δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, σήμερα θα ζητήσει να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ανάλογα προβλήματα και στο Ρέθυμνο, στους Δήμους Σαμαρίου και Μιλοποτάμου, όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα. Απροσπέλαστα παραμένουν τα Ζωνιανά και τα Ανόγια. Στα Ζωνιανά, στην Κράνα και στα Λιβάδια αποκαταστάθηκε χθες η βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης. Επανέρχεται σταδιακά η υδροδότηση στα χωριά, ωστόσο παραμένει η απαγόρευση κατανάλωσης. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την προσπάθεια συντριβής του αεροσκάφους της Fly Dubai από τον συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος προηγουμένως είχε επιτεθεί με τσεκούρι και είχε τραυματίσει τον κυβερνήτη. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες. Σκόπευε να ρίξει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν προκειμένου να προκαλέσει 100 θυμάτων πέρα των 174 επιβενόντων. Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ζητούν την αυστηρότερη δυνατή ποινή. Σύμφωνα με ανώτερη πηγή των Εμμυράτων, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν αναμένεται να αντιμετωπίσει την ποινή του θανάτου. Στο μεταξύ, εντολή να εξεταστούν τα μέτρα ασφαλείας για τις διεθνείς πτήσεις προς το Ισραήλ έδωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου μετά την επίθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέσυραν όλα τα βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη βάση Φερφόρντε στη Βρετανία, μεταφέροντάς τα πίσω στις μόνιμες βάσεις τους λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη 6 ανδρών για υπόθεση που ερευνάται ως πιθανό τρομοκρατικό σχέδιο. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την αποχώρηση των αεροσκαφών, χωρίς όμως να εξηγήσει τι οδήγησε στην απόφαση. Σύμφωνα με το Reuters, η αποχώρηση αφορά βομβαρδιστικά Β1, τα οποία είχαν αναπτυχθεί στη Βρετανική βάση και είχαν χρησιμοποιηθεί σε αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη 6 τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή και πρώην βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελο Αποστολάκη, θα συναντηθεί στις 12 το μεσημέρι στο γραφείο του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Αναμένεται να ανακοινωθεί η προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ. Τρεις γυναίκες συνελήφθησαν για κλοπές προϊόντων από καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Στην κατοχή τους βρέθηκε σακούλα ειδικά διαμορφωμένη ώστε τα κλεμμένα είδη που τοποθετούσαν σε αυτήν να μην ενεργοποιούν τα αυτόματα συστήματα ασφαλείας που διαθέτουν τα καταστήματα. Στο ποδόσφαιρο για την 4η αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ελλάδας μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Falcons Ιωαννίνων με 103-74. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 6 βοφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία

0: θα εκμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρχει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 βοφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 βόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

Πάντα να καθαρίζει ένας άντρας. Θωμά, είσαι σπίτι να μας πεις το πιν, γιατί δεν το θυμάται. Τάχα μου, καλημέρα σας. Στη Χαβάη, στη Χαβάη. Okay. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, παιδιά. Το μυαλό μας είναι στη Χαβάη, όπως καταλάβατε. Γιατί πού να είναι, εδώ να είναι, εδώ σας θέλω. Εδώ να είναι, έλατε. Λοιπόν, Sky 100,3, 6 και 10 πρώτα λεπτά. Είμαστε παρέα και σήμερα, πέμπτη ημέρα του Οκτώβρη. Λοιπόν, για να περπατήσουμε και την εβδομάδα αυτή που θα έχει πολλά και ενδιαφέροντα. Αυτά είναι τα προγραμματισμένα που λέμε, γιατί όπως λέει και ένας φίλος πρωί-πρωί που έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ, ο Βασίλης, είναι χειροβομβίδα, λέει, σε καφετέρια στην Αχαρνών. Έχει γίνει, λέει, πλέον ρουτίνα. Φαντάζομαι, λέει, ότι αυτό είναι πλέον κάτι το φυσιολογικό για τους αρμόδιους. Φαίνεται, γιατί πρόλαβα και μίλησα έτσι εδώ με τους αστυνομικούς μας συντάκτες, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα κάτι δεν πάει καλά.

κάτι βόμβες, κάτι, πώς το λένε, θυμάσαι τη Νέα Ιωνία εκεί που πήρε φωτιά. Καλά δεν λέω, Νέα Ιωνία, μια καφετέρια και παραλίγο ή από πάνω, 4 ώρα το πρωί που να πάνε. Αλλά και άλλα διάφορα χτυπήματα. Λοιπόν, γίνεται μια αναδιάταξη, υποψιάζουμε. Πώς το λέγε η υπηρεσία παλαιότερα, το λέγε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Και το κλείναμε το ζήτημα αυτό. Ε, μάλιστα. Ο άνθρωπος εδώ από το αστυνομικό ρεπορτάζ που μίλαγα μου λέει και ενδεχομένως μου λέει οι εντολές να δίνονται εντός των σοφρονιστικών ιδρυμάτων και να υπάρχουν λέει τα εκτελεστικά χέρια τα οποία υλοποιούν αυτά τα οποία δέχονται ως εντολές. Αγαπητέ Βασίλη, πώς το λέει, Σικάγο γίναμε, Σικάγο γίναμε, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε νομίζω πολλές φορές. Για μια ακόμα φορά, καλή εβδομάδα σε όλους. Ξέρω, είναι τσακαρό Δευτέρα, τα λέμε κάθε Δευτέρα, αλλά τι να κάνουμε, υπάρχουν και οι Δευτέρες στη ζωή μας, όπως υπάρχουν Κωστάκη και οι Παρασκευές, Μην το ξεχνάς αυτό. Καλές οι Δευτέρες, καλύτερες Παρασκευές πάντως. Λοιπόν, εμείς εδώ καλό καιρό θα έχουμε και στην Κρήτη ελπίζουν ότι θα έχουν καλό καιρό για να μετρήσουν καταρχήν τις πληγές, γιατί φαίνεται ότι οι πληγές είναι και πολλές και μεγάλες. Σας το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα ότι. Και δεν έχει και σημαντικές υποδομές η Κρήτη, δυστυχώς. Πρέπει να αποκτήσει υποδομές. Βέβαια, άμα πέσει τόσο πολύ νερό, ψάλτη, θα μου πεις τι υποδομές να έχεις. Σωστό και αυτό. Βέβαια, τώρα η χώρα ολόκληρη, εκτός εκεί από ένα κομμάτι που βλέπω στην Κάρπαθο, είναι καθαρή. Και η υπηρετική χώρα και η νησιωτική. Η άνεμη είναι σαφώς καλύτερη σήμερα σε σχέση με αυτά που βλέπαμε την Παρασκευή, την Πέμπτη. Βλέπω μόνο στη Σκύρο να έχει έτσι κάποιους ανέμους, αλλά τα Κυκλαδονήσια περίεργως πως φαίνονται καλά. Η υπηρετική χώρα δεν το κουβεντιάζω καν. Θερμοκρασίες όμως βλέπω και μονοψήφια. Καταρχήν, αν βλέπω καλά, η Φλόρινα είναι στο μηδέν. Σε καλό δρόμο είναι η Φλόρινα. 7 βλέπω η Κοζάνη, 10 η Έδεσα, 9 η Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται, Αβραάμ? 6 στα Σέρας, 9 η Αλεξανδρούπολη, 16 η Πρέβεζα, πόσο έχει, 17-18 η Ανδραβίδα, 3 η Τρίπολη, αμάν, αμάν, αμάν, αλλά 19 το Ηράκλειο, 20 βλέπω στην Κάσο, 18 στη Σαντορίνη και 16-17 στη Ρόδο. Εδώ στο Λεκανοπέδιο καλά ξεκινήσαμε. Α, βλέπω στο Λαύριο να φυσάει. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει τώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πριν από 10 λεπτά, ας πούμε. 19 βαθμούς όμως στο Λαύριο. 17 ο Βενιζέλος. 19 και στην πατρίδα μου στη Ραφίνα. Εδώ σε εμάς 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για να καταλάβουμε λίγο πώς περπατάμε και πώς ξεκινάμε την εβδομάδα αυτή. Θυμίζω, Viber, ό,τι θέλετε, κυρίες και κύριοι. 698-123-1003. Είναι αριθμός τηλεφωνικού, πώς είναι, κινητού τηλεφώνου. Βεβαίως δεν μπορούμε να απαντήσουμε, αλλά στέλνετε εκεί το SMS, την καλημέρα, το σχόλιο, τη φωτογραφία, το βίντεο, ό,τι θέλετε παιδιά, για να ξεκινήσουμε την επικοινωνία με Θυμόν. Ξέρετε πολύ καλά τι κάνουμε και πού βρισκόμαστε και πώς περπατάμε και τι γίνεται μεταξύ μας. Και καλά που είστε και εσείς, σας έχω πει πάρα πολλές φορές, διότι είστε το μάτι μας και το αυτί μας παντού, όχι μόνο στο Λεκανοπέδιο, αλλά και στην περιφέρεια, αλλά και όπου φτάνει η φωνή του αληθινού, του ουρία, του, καλά, δίπλα έπεσα, είδες πως η εμπειρία παρά τα 2 χρόνια, του Sky. Λοιπόν, τώρα, η επικαιρότητα περιλαμβάνει την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών αύριο. Το ταξίδι έχει Ισλανδία του Ρούμπιο. Δεν κάθεται εκεί, έρχεται εδώ τρίτη βράδυ, μένει εδώ ένα βράδυ. Τετάρτη έχει τις συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό των Εξωτερικών. Εκεί θα υπογραμμούν και κάποιες συμφωνίες. Φεύγει και πάει για την επιστροφή στην Ουάσιγκτον και έχει και μια επαφή με την Πορτογαλία. Ρωτώντας το Σαββατοκύριακο για την υπόθεση αυτή, έμαθα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για την προσωπικότητα του Ρούμπιο, γιατί ενδεχομένως να μην είναι υποψήφιος στις επόμενες προεδρικές εκλογές, γιατί ακούγεται ότι μπορεί να πάει δίδυμο με τον σημερινό αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος είναι να έρθει και αυτός, λέει, στις αρχές του 2027. Αλλά αυτό ακόμα είναι μακριά.

έχει συγκεκριμένες απόψεις για την Τουρκία, οι οποίες δεν είναι και πάρα πολύ, πώς θα το πω, καλές για την Άγκυρα. Ξέρει αρκετά την περιοχή, την Ανατολική Μεσόγειο. Διάβασα και μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση, να σας πω την αλήθεια, του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών για την Κύπρο. Κρατήστε το και αυτό για να το δούμε και να το κουβεντιάσουμε. Αλλά προφανώς, συγγνώμη, είναι ένα κομβικό σημείο της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος, όπως καλά καταλαβαίνετε, φέρνει μαζί του και προτάσεις και απόψεις και πιέσεις ενδεχομένως προς την Αθήνα. Η Αθήνα θα εκθέσει από τη δική της πλευρά τα ζητήματα τα οποία βλέπει και είναι ανοιχτά στην ευρύτερη περιοχή, και για τα ελληνοτουρκικά και για τα θέματα τα οποία τρέχουν στη Μέση Ανατολή και για τον πόλεμο της Ουκρανίας. Θυμίζω ότι και εκεί υπάρχουν κάποιες πιέσεις οι οποίες ασκούνται στην ελληνική πλευρά για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την υπόθεση της συνδρομής και συμμετοχής της Αθήνας στα της Ουκρανίας. Άρα το μεγάλο ζήτημα της εβδομάδας αυτή, σε πολιτικό επίπεδο θα έλεγε κανείς, είναι αυτή η επίσκεψη, η άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Βεβαίως, εμείς εδώ στα δικά μας, για να προσγειωθούμε λίγο στα δεδομένα μας, είναι οι μεγάλες πληγές της κακοκαιρίας στην Κρήτη. Άκουγα χθες έναν ειδικό να μιλάει στην τηλεόραση και έλεγε για το γεγονός ότι και άλλες φορές στο παρελθόν η Κρήτη έχει γίνει επίκεντρο κακοκαιρίας και αρκετά μεγάλων ζημιών και καταστροφών. Φαίνεται όμως ότι οι βροχοπτώσεις οι οποίες έπεσαν το τελευταίο τετραήμερο, πενταήμερο, θα έλεγε κανείς ότι είναι πρωτόγνωρες σχεδόν στο σύνολο της Κρήτης, δηλαδή και στην πλευρά του Λασιθίου και στην πλευρά του Ρεθύμνου, λίγο λιγότερα τα πράγματα στο Ηράκλειο, αλλά και στην περιοχή των Χανίων. Έβλεπα χθες τα στοιχεία τα οποία ανέβασε το ΜΕΤΕΟ, ότι η βροχή που έπεσε χθες στη Σαμαριά, όπως επίσης βλέπω και στον Σέμπρονα Χανίων, καλά διαβάζω, ήταν πάνω από 90 χιλιοστά βροχής, που σημαίνει 90 τόνοι νερού το στρέμμα, όταν ήδη τρεις μέρες νωρίτερα είχε πέσει τόσο πολύ βροχή και είχε κάνει και τις σχετικές ζημιές. Μετά βλέπω στο Λασίθι Σχοινοκεφάλα, μπορεί να είναι και σωστό γιατί δεν διαβάζεται καθαρά, λιγότερη βροχή. Πάλι στα Χανιά εκεί στον Κακόπετρο, Ασκήφου Χανίων, λιγότερη βροχή. Στο Ρέθυμνο, στο Φουρφουρά, στα Ανόγια. Τα Ανόγια λέει είναι αποκλεισμένα, Λοιπόν, και στον Πλακιά Ρεθύμνου βλέπω βροχή αρκετή. Θα μας τα πούνε εκεί και οι φίλοι μας οι κριτικοί που μας ακούνε. Ξαναλέω, ό,τι θέλετε και τις πληροφορίες που μπορεί να έχετε, 698-123-1003. Λοιπόν, για να τα πούμε και τα ζητήματα αυτά. Ξεκινούν προφανώς οι καταγραφές των ζημιών. Οι αγρότες εκεί είναι στα κάγκελα, το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, γιατί ζητούν και λένε ότι πρέπει άμεσα να υπάρξει η οικονομική ενίσχυση. Αυτό βέβαια δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, γιατί πρώτα πρέπει να γίνουν οι καταγραφές και θα χρειαστεί χρόνος, υποψιάζομαι. Άρα θα πρέπει να κάνουν υπομονή. Θα μου πεις, δεν είναι και πολύ εύκολο, ψάλτη, γιατί εκεί που ήταν έτοιμοι να μαζέψουν τη συγκομιδή τους και να πουλήσουν, έρχεται αυτή η καταστροφή και τα πάει όλα ανάποδα. Τώρα, επειδή λέω και ανάποδα και τιμές και λοιπά, διάβαζα σήμερα στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος για μια ακόμα φορά. Τώρα, πάμε, γιατί κολλάει το ένα μετάλλο. Όλα κολλάνε. Καταρχήν, σε 9 μέρες έχουμε τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κάτι μου λένε ότι θέλει, λέει, η κυβέρνηση να είναι στο 1,50. Κάποιοι μου λένε 1,50. Σας θυμίζω ότι έκλεισε στο 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης. Άλλοι μου λένε ότι αν είναι ψάλτη 1,60 να είμαστε και ευχαριστημένοι. Αλλά υπάρχουν και εκείνοι που στην κουβέντα που κάνω μαζί τους μου λένε ότι ενδεχομένως να είναι και κάτω από 1,50, λέει, ανάλογα με το πόσο θα είναι η συνδρομή των διηληστηρίων της χώρας, που εκεί θα πέσει, λέει, ένα μεγάλο πακέτο οικονομικό εν ώψη του χειμώνα. Όμως, για να ξαναγυρίσω στο ρεπορτάζ που βλέπω που υπογράφει η κυρία Γωγό Κατσέλη στον Ελεύθερο Τύπο, λέει πόσο αυξάνονται οι τιμές, λέει, από το χωράφι στο ράφι. Η γνωστή και μη εξαιρεταία ιστορία που λέει ότι, ας πούμε, οι πατάτες. Την πατάτα

την αγοράζουμε στη Λαϊκή πλέον 1 ευρώ το κιλό, έτσι. Μη σου πω και ένα 10 φύλλα Κροάτι. Η τιμή παραγωγού λέει κυμαίνεται από 30 έως 37 λεπτά. Η χονδρική τιμή λέει είναι 68 λεπτά. Στα σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι και πάνω από 80 έως 90. Η ψαλίδα λέει που υπάρχει ξεκινάει από 116% και φτάνει στο 167. Οι ντομάτες, για να μην σας ζαλίζω με τα νούμερα, που στη Λαϊκή το μεσημεράκι τη βρίσκω γύρω στο 1,5 ευρώ, 1,55 λέει στο σούπερ μάρκετ. Η διαφορά λέει φτάνει έως και 121%. Το αγελαδινό γάλα, η ψαλίδα λέει ξεπερνάει το 140%, πάντα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας. Το μοσχαρίσιο κρέας μπορεί να ξεπεράσει και το 180%. Και το ελαιόλαδο 135%. Θα μιλήσουμε για το λάδι αυτή τη βδομάδα. Έχουμε διάφορα πράγματα, οι τιμές για εμάς τους καταναλωτές ενδεχομένως να είναι πολύ καλύτερες σε σχέση με αυτά που είχαμε πριν 3-4 χρόνια για το λαδάκι μας, αλλά η παραγωγή είναι στα κάγκελα, λέει, διότι οι τιμές δεν περπατάνε όπως τις περίμεναν και το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Οκ. Αλλά για να ξαναγυρίσω, με αφορμή λοιπόν αυτό το, τη διαφορά από το χωράφι στο ράφι, και επειδή ξέρουμε για τους μεσάζοντες και για τα πόσα χέρια ενδιάμεσα και τα παιχνίδια που παίζουν κάποιοι πονηροί και μπλα μπλα μπλα, που στη Λαϊκή το μεσημεράκι τη βρίσκω γύρω στο 1,5 ευρώ, 1,55 λέει στο σούπερ μάρκετ, η διαφορά λέει φτάνει έως και 121%. Το αγελαδινό γάλα, η ψαλίδα λέει ξεπερνάει το 140%, πάντα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας. Το μοσχαρίσιο κρέας μπορεί να ξεπεράσει και το 180%. Και το ελαιόλαδο 135%. Θα μιλήσουμε για το λάδι αυτή τη βδομάδα. Έχουμε διάφορα πράγματα. Οι τιμές για εμάς τους καταναλωτές ενδεχομένως να είναι πολύ καλύτερες σε σχέση με αυτά που είχαμε πριν 3-4 χρόνια για το λαδάκι μας. Αλλά η παραγωγή είναι στα κάγκελα, λέει, διότι οι τιμές δεν περπατάνε όπως τις περίμεναν και το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Οκ. Αλλά για

χρονιά για το λαδάκι μας, αλλά η παραγωγή είναι στα κάγκελα, λέει, διότι οι τιμές δεν περπατάνε όπως τις περίμεναν και το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Οκ. Αλλά για να ξαναγυρίσω, με αφορμή λοιπόν αυτό το, τη διαφορά από το χωράφι στο ράφι, και επειδή ξέρουμε για τους μεσάζοντες και για τα πόσα χέρια ενδιάμεσα και τα παιχνίδια που παίζουν κάποιοι πονηροί και μπλα μπλα μπλα κλπ, τις διαπιστώσεις τις ξέρουμε πλέον. Τα μέτρα δεν ξέρω αν μπορούμε να τα πάρουμε ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή τεράστια διαφορά από το χωράφι στο ράφι. Δηλαδή, και αν υπάρχει διαφορά, ένα μεγάλο κομμάτι να το λαμβάνουν οι παραγωγοί, και όχι οι μεταπράτες. Θα μου πεις, μα οι μεταπράτες δεν κάνουν μια δουλειά. Το θέμα είναι τι δουλειά κάνουν. Να υπάρχουν προφανώς. Θυμάμαι, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, το ξέρετε περισσότερο κι εσείς, δεν μπορεί να μην θυμάστε, τους μεσάζοντες. Πόσες φορές είχαμε ακούσει για τους μεσάζοντες στο παρελθόν και τι έπρεπε να γίνει και πώς να αντιμετωπιστούν και αυτό και θα παταχθούν και... Λόγια, ναι, οκ. Λοιπόν, με ενημερώνουν εδώ οι συνάδελφοι από την αίθουσα σύνταξης. Δυσχέρεια λέει στην κυκλοφορία στην Ποσειδόνο, στην περιοχή λέει της Καλυθέας, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, λόγω σύγκρουσης τριών οχημάτων στο ύψος του δεύτερου τούνελ. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά, πρωί-πρωί. Άρα, στην παραλιακή, επαναλαμβάνω, ναι, το βλέπω και μπροστά μου εδώ στο χάρτη, κάποιος το έχει ήδη βγάλει. Στην Ποσειδόνος λοιπόν, στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα, Παλαιοφάλιρο ας πούμε, έχουμε στο δεύτερο τούνελ εδώ κοντά σε εμάς, δίπλα σε εμάς, σύγκρουση τριών οχημάτων, με αποτέλεσμα, εντάξει, ακόμα δεν έχει κυκλοφορία, αλλά πρέπει γρήγορα να γίνουν τα δέοντα για να μην έχουμε προβλήματα πολύ γρήγορα. Το ξαναλέω, όσοι είναι να μπείτε στη λεωφόρο Ποσειδόνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα, επιλέξτε ενδεχομένως την παλιά παραλιακή. Εντάξει, για να αποφύγετε τη βαβούρα, την ανάσχεση της κυκλοφορίας που καταγράφεται εδώ στη λεωφόρο Ποσειδόνος. Τα μάτια σας 14 πρωί-πρωί. Μου στέλνετε διάφορα τα οποία μου αρέσουν να ξέρετε γύρω από την εβδομάδα αυτή. Έχει και άλλα ζητήματα η εβδομάδα αυτή. Έχει, ας πούμε, έχουμε χρόνο. Την Πέμπτη το ελεγκτικό συνέδριο θα αποφασίσει για τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Όχι την Πέμπτη, την Τετάρτη, 7 Οκτώβρη. Είναι πιλωτική δίκη που θα κρίνει, λέει, αν ο σημερινός τρόπος υπολογισμού παραβιάζει συνταγματικές αρχές. Ουσιαστικά αφορά σχεδόν 450.000 συντάξεις. Γιατί, θα μου πεις, Ψάλτη, διότι... από την 1η Ιανουαρίου του 26, δηλαδή εδώ και περίπου 10 μήνες, ο τρόπος υπολογισμού, η κράτηση επιβάλλεται στις κύριες συντάξεις από 1.468 ευρώ και πάνω, με 8 κλιμάκια συντελεστών, από 3 έως 14%. Το επίμαχο είναι ότι όταν ο συνταξιούχος ξεπεράσει το κατόφλι του ποσού που σας είπα, τα 1.468 ευρώ, ο αντίστοιχος συντελεστής εφαρμόζεται στο συνολικό ποσό της σύνταξης και όχι στο τμήμα που βρίσκεται πάνω από το όριο, και είναι προφανώς υπέρ του κράτους και εις βάρος του πολίτη. Άρα λοιπόν το ελεγκτικό συνέδριο θα κρίνει αν πρέπει να αλλάξει ο τρόπος. Δηλαδή μέχρι 1.468 ευρώ να είναι 3% και πάνω από το ποσό αυτό να είναι τα άλλα κλιμάκια. Και καταλαβαίνετε ότι η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Θυμίζω ότι η εισφορά αλληλεγγύης έχει θεσπιστεί το 10 στην περίοδο της κρίσης, δηλαδή εδώ και 16 χρόνια. Είναι η κλασική ιστορία ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, μάλιστα. Και έχει επιβαρύνει, λέει, ούτε λίγο ούτε πολύ, περίπου 10 δισεκατομμύρια αυτούς τους συνταξιούχους. Για πλήρη σύνταξη 2.000 ευρώ καταβάλλεται εισφορά της κλίμακας με 6% σε όλο το ποσό. Σύμφωνα με την προσφυγή που έχει γίνει, θα έπρεπε, λέει, να υπολογίζεται μόνο στο τμήμα από 1.468 και πάνω. Δηλαδή σε ένα ποσό 532 ευρώ. Οι πιο αδικημένοι είναι όσοι λαμβάνουν προφανώς υψηλές συντάξεις. Διότι όσο πιο ψηλή είναι η σύνταξη, τόσο πιο μεγάλη είναι η κράτηση. Και βεβαίως αναμένουν οι συνταξιούχοι
Και αν αυτό βεβαίως θα ισχύσει αναδρομικά, αλλά δεν θα ισχύσει αναδρομικά, το ξέρετε και το καταλαβαίνετε.

0: Είναι όλοι πάρα πολύ καλά. Απλώς θα γίνει μια αναδιάρθρωση όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Πολλές καλημέρες. Οκ, μόλις θα γυρίσουμε θα τα πούμε αυτά. Σήμερα θυμίζω ότι έχουμε και το προσχέδιο προϋπολογισμού. Εντάξει, προσχέδιο θα μου πεις είναι ψάλτη. 2,3 η ανάπτυξη. Ο πληθωρισμός λέει 2,4 με 2,5. Καλά, εντάξει. Η ανεργία λέει στο 7,9. Αυτές είναι οι προβλέψεις για το 27. 3,7 λέει του ΑΕΠ, λέει το πρωτογενές πλεώνασμα. Και έχουν προϋπολογιστεί όλα αυτά λέει με 89 δολάρια το βαρέλι. Πόσο κάνει τώρα το βαρέλι ψάλτη? 101,3. 101,3. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, μια κουβέντα μόνο μου, θα σας πω μετά αναλυτικά. Τι δημοσίευμα είναι αυτό για τη συνεργασία και τη συμφωνία λέει μεταξύ της Lukoil και της Carlyle, μια συμφωνία λέει 20 δισεκατομμυρίων, πώς προσπαθούν οι Ρώσοι να προσπεράσουν τα μπλοκαρίσματα που έχουν, γιατί δεν μπορούν να δώσουν πετρέλαιο στην αγορά, και επειδή λέει τα προβλήματα της οικονομίας τους είναι πάρα πολύ σημαντικά και πάρα πολύ σοβαρά. Διάβαζα εκεί ένα ρεπορτάζ το Σάββατο την Κυριακή στα διεθνή μέσα ενημέρωσης για τον προϋπολογισμό λέει της Μόσχας. Τι τρίπλα κάνουνε. Θα σας πω στοιχεία μετά, σύμφωνα με δημοσίευμα αμερικανικής εφημερίδας που δεν διαψεύστηκε από τον Λευκό Οίκο το ζήτημα αυτό. Αλλά και άλλα και άλλα πολλά. Τι γίνεται στη Βραζιλία? Μπολσονάρο, πάμε σε δεύτερο γύρο βεβαίως. Α, ξέχασα, σήμερα έχουμε 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. 52, τι λες, είμαι πιο μεγάλος από τη Νέα Δημοκρατία, χαμός. Δεν το περίμενα, παιδιά. Εν τω μεταξύ, τραγελαφικό. Πέσει από τη μία το βίντεο με τον Σαμαρά που ήταν πρωθυπουργός και την ίδια μέρα ο Σαμαράς έχει TikTok. Ελάς, Αντώνη Σαμαράς, που τα ρίχνει κανονικά. Αυτή είναι η πολιτική ζωή του τόπου, δεν είναι καταπληκτική? Θα μου πεις, άμα υπάρχουν διαφοροποιήσεις, ψάλτη, τι να γίνει. Έτσι είναι. Λοιπόν, αυτά μου αρέσουν εμένα όμως, τα ξέρετε. Λοιπόν, και έχουμε και Eurogroup, και θα έχουμε κάνει μια επιστολή. Για να δούμε τι θα κάνουμε για τα νοικοκυριά, λέει. Ναι, δεν ξέρω να σας πω. Η Γερμανία λέει διαφωνεί πολύ με τα επιπλέον ζητήματα που βάζει η Αθήνα για τα ενεργειακά. Και όσο κάνει, πόσο, 2,20 βενζίνη, 2,19 παιδιά, και 2,13, 2,14 το πετρέλαιο. Και όπως λέει και η κυρία Ζάγκα, την άκουγα χθες στην τηλεόραση του Sky, χθες το πρωί, όσο υπάρχει το 2 μπροστά, αλλή και τρισαλή. Μπορεί και το 1 να είναι. Άμα είναι 1,95, δηλαδή σωθήκαμε. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, 6:30 ακριβώς. Τίτλοι ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Sky 100,3.
1: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σύγκρουση τριών οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη λεωφόρο Ποσειδώνου στο ύψος του δεύτερου τούνελ με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην περιοχή της Καλυθέας στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαινε ένας 17χρονος και μια συνομιλική του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία, καθώς λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Επιτόπου έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Κλειστήν αυτή την ώρα η Αχαρνών από το ύψος οδού Υπήρου μέχρι το ύψος της Χέδεν και οδός Ιουλιανού από το ύψος της Αριστοτέλους. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τελευταίες τρεις ημέρες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στα Χανιά. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 6:35 πρώτα λεπτά. Sky 100,3. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα γιορτάζει και κόσμος. Έκατσε να πούμε χρόνια πολλά στον Ερμογέννη, ωραίος, και στη Χαριτίνη που γιορτάζουν σήμερα. Την καλημέρα μου στον πρώτο πρεσβύτερο. Όχι πρώτο πρεσβύτερο, τώρα είναι. Πώς το λένε, πώς λέγεται. Αρχιμανδρίτης, βέβαια. Ο πατέρας Θόδωρος Γρίλης. Λοιπόν, είδες τι κάνει συνήθεια, Λοιπόν, Χαριτίνης και Μαμέλθη σήμερα, Ερμογένους, Ιωάννου Οσίου, Ευδοκίμου του Βατοπεδινού, Σάβα Οσίου του Βατοπεδινού και Μεθοδίας Οσίας εν Κιμόλο. Χρόνια πολλά και καλά σου γιορτάζετε, έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι κυρίες και κύριοι. Ανατολή του Ηλίου 7 και 23 και Δύση 7 και 3. Να ξέρετε ότι τη βδομάδα αυτή θα σπάσουμε και το 7, δηλαδή θα δει ο ήλιος νωρίτερα από τις 7. Την Παρασκευή βλέπω που έχουμε νηστεία και περισυλλογή, 3 λεπτά πριν από τις 7 θα μας αποχαιρετάει ο ήλιος. Κωστάκι, μεγαλώνει η νύχτα Κωστάκι, μεγαλώνει η νύχτα. Λοιπόν, σήμερα είναι και Ευρωπαϊκή Μέρα για την Κατάθλιψη. Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια ημέρα των εκπαιδευτικών, Πανελλήνια μέρα σχολικού αθλητισμού διαβάζω. Μάλιστα, μάλιστα. Τι λέτε, παιδί. Τι λες, ρε παιδί μου. Μάλιστα. Για να δω γενέθλια. Βάτσλαβ Χάβελ. Βλέπω Ντιντερό, ο εγκυκλοπαιδιστής Γάλλος. Ο Γκέλντοφ, Ιρλανδός τραγουδοποιός, σαν σήμερα γεννήθηκε. Ο μεγάλος Πέτρος Φυσούν. Και ο Γιάννης Κότσιρας έχει γενέθλια σήμερα. Γεννημένος το 69, μικρός. Μικρός δεν είναι, Κωστάκη.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Πιο μεγάλος, εσύ πιο μεγάλος με τον Κότσιρα. Τι γίνεται, ρε Κωστάκη. Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε ο Ηλίας Λάγιος και ο μεγάλος Μίμης Πλέσσας. Αυτή η υπέροχη φυσιογνωμία. Και καταπληκτικός άνθρωπος και κυρίως καταπληκτικός συνθέτης. Καταπληκτικός άνθρωπος. Εκεί στα μέρη τα δικά μου. Εκεί στην Καλλιτεχνούπολη με τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Για να πω καλημέρα, μισό λεπτό τώρα γιατί θα μπερδευτούμε. Καλημέρα να πω στη φίλη μου την Αφροδίτη Σταυρηλίσια.

στο Παγκράτη, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον έβδορο το φίλο μου στο Ξυλόκαστρο, 13 βαθμοί λέει στην πόλη, σκέψου και είναι και παραθαλάσσια, και 18 στο Λουτράκι ο έβδορος. Ο Γιώργης από την Κόρυθο ρωτάει αν ισχύει ότι διαγράφονται λίτα χρέη στο δημόσιο αν είναι άνω των 5 ετών. Ακούστε, υπάρχει μια απόφαση που έβγαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας που βάζει φρένο στην 20ετή παραγραφή, λέει, του δικαιώματος του δημοσίου να βεβαιώνει φορολογική επιβάρυνση, κρίνοντας ότι η τόσο μακροχρόνια, λέει, εκκρεμότητα αντίκειται στο Σύνταγμα και ότι πρώτη πρέπει να εφαρμόζεται η πενταετία. Σας θυμίζω ότι κατά επανάληψη με τον Διονύση Ρίζολο, με τον Ορέσιο Ζεϊμένη, μας έλεγε ότι αν στην πενταετία βρει το δημόσιο στοιχεία εις βάρος του ψάλτη, ας πούμε, το 5 μπορεί να γίνει και 10 ή αναλόγως μπορεί να πάει και παραπάνω. Πάντως η ανακοίνωση που έβγαλε το δικαστήριο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, λέει ότι αντίκειται στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας η πρόβλεψη 20ετούς παραγραφής του δικαιώματος του δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής και ότι είναι αντίθετη στο άρθρο 78 παράγραφος 1 και 2 του συντάγματος η μεταβατική διάταξη άρθρου του νόμου του 2019 περί 10ετούς παραγραφής του δικαιώματος. Άρα, με λίγα λόγια, στα 5 χρόνια, τέλος, από ό,τι καταλαβαίνω. 5 χρόνια, δεν έχει παραπάνω. Άρα εκεί πρέπει να τρέξει το δημόσιο, αν θέλει να κάνει πράγματα, και αυτή είναι και η απάντηση που δίνω στο φίλο ακροατή που μου έχει στείλει το μήνυμα. Να θυμίσω ότι σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η κυρία Ελένη Μπουλιαρή. Ό,τι θέλετε, παιδιά, 210-48-00-170-174. Για καλημέρες, σχόλια, σχόλια. Να ξέρετε τώρα τι μπορείτε να βάλετε και να στείλετε εκεί πέρα. Υπάρχει και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Γράφετε και από εκεί καλημέρες. Όλα τα βλέπω εδώ στον οθόνη του υπολογιστή που έχω στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Θανάση Καραγιάννη στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε, ως συνήθως συμβαίνει. Μας τρώει πολύ για Κωστάκη. Η κυρία Βαρσάμις μουσικές επιλογές και βεβαίως ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης. Εδώ κατσαπάλω τα γυαλιά μου γιατί έχετε στείλει και άλλα μηνύματα μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Καλημέρα στη Μαρία στο Χαλάνδη. Και ένας ακροατής λέει βρέθηκε καμένο και ταχύ στα Ινόφυτα και η περιοχή λέει έχει αποκλειστεί. Ενημερώνουμε για την υπηρεσία τη δικιά μας να το ψάξει. Λοιπόν, καμένο και ταχύ στην περιοχή των Ινόφυτων λέει και η περιοχή έχει αποκλειστεί. Ρε τι γίνεται τη νύχτα, ε. Θα μου πεις τώρα, πού το ξέρεις ψάλτη αν είναι νύχτα. Σωστό και αυτό, δεν ξέρουμε πότε έχει γίνει. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή διαδρομή από την Γλυφάδα για τον Ασπρόπυργο να πάνε τα πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, πού είναι ο Δημήτρης, άλλο Δημήτρης μου λέει καλημέρα. Λέει, ποιος δεν γνωρίζει, λέει, ότι όλα τα μαγαζιά πληρώνουν προστασία. Δεν ξέρω αν είναι ζήτημα προστασίας ή αν είναι αναδιάταξη των περιοχών. Άλλο πράγμα. Μπορεί να ξέρει. Μέσα είμαστε. Εικασίες κάνουμε και εμείς εδώ πέρα. Λοιπόν, γεια σου Βασίλη μου. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη. Α, οδηγός σχολικού. Γεια σου, ρε Γιάννη, από Περιστέρι. Καλημέρα να πω και στο φίλο μου τον Στέλιο. Άλλος οδηγός σχολικού. Τώρα που λέω σχολικού, χθες Κυριακή, εκεί στα φροντιστήρια της περιοχής μου που περπατάμε εμείς πρωί-πρωί, τι να κάνουν τα παππούδια. Λοιπόν, 9 η ώρα, που είχαν ξυπνήσει τα έρμα και πήγανε για να γράψουν το πρώτο διαγώνισμα της χρονιάς. Τρίτη ηλικίου, ρώτησα και κάτι αγοράκια και κοριτσάκια. Έχουμε, λέει, κάνει μπόλικη ύλη. Μα κάνετε μπόλικη ύλη στα φροντιστήρια, τι να πούν και τα υπόλοιπα, Ξεκινήσανε τα διαγωνίσματα. Ο Παναγιώτης, καλημέρα Παναγιώτη. Τα βουνά λέει που φαίνονται λέει, είναι της Αρκαδίας, περιοχή Ράφτη λέει ως Δημητσάνα. Και βλέπω μπροστά πορτοκαλιές, Καλά βλέπω Παναγιώτη, καλημέρα. Χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Να πω καλημέρα στον Αντώνη. Στοκχόλμη λέει τώρα 11 βαθμούς Κελσίου, εντάξει. Εμείς είμαστε πιο κρύα. Αντώνη. Εκεί στα ψηλά, ρε παιδί μου. Ναι. Εδώ ο φίλος μας εκεί από την Λακωνία με 12 βαθμούς Κελσίου. Ο Παναγιώτης, καλημέρα, καλημέρα Πινελόπη. Ξεκαθάρισμα λαγοριασμών και εμείς λέει ανάμεσα στους εγκληματίες. Λέει τις μαφίες, τους ντίλερ, τα πρεζόνια, την ηχορύπανση και τη γενικότερη ρύπανση. Έχουν ρημάξει, λέει, την περιοχή, λέει η φίλη μας Πινελόπη, λέει από το κέντρο. Καλημέρα Πινελόπη μου. Ψυχραιμία, τι να κάνουμε. Δυστυχώς. Παντού τα πάντα έτσι είναι. Δυστυχώς. Το θέμα είναι πώς η υπηρεσία θα κάνει τα δέοντα να μαζέψει αυτή την κατάσταση, Καλημέρα, Ελένη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Γεια σου, Ανδρέα, από την Ελευσίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Καλημέρα, Δημήτρη, καλημέρα στον Ασπρόπυργο. Λοιπόν, ο Νίκος
από την άνοιξη. Αν έχει τέτοιου φίλου, λέει, τι του θέλει στου εχθρού. Και το λέω.

0: γιατί χθες υπέγραψαν Γαλλία-Τουρκία, λέει για τους. Ναι, δεν ξέρω αν υπέγραψαν για τους Μετέωρ. Το σίγουρο είναι, γιατί την έψαξα λίγο την είδηση. Ας πούμε, υπήρχαν δημοσιεύματα την Κυριακή και η Καθημερινή είχε ένα τέτοιο δημοσίευμα που έλεγε για τα ζητήματα των σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και της Γαλλίας, που δεν είναι και πάρα πολύ καλές όπως ξέρετε. Βέβαια, οι χώρες κάνουν κινήσεις αναφορικά με τα δικά τους συμφέροντα, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Η Γερμανία έχει τις σχέσεις που έχει με την Τουρκία, η Ιταλία έχει πιο ιδιαίτερες σχέσεις με την Άγκυρα, η Ισπανία επίσης έχει καλές σχέσεις και έχει υπογράψει συμφωνίες. Μάλιστα διάβαζα ότι θα πάρει, λέει, και εκπαιδευτικά αεροσκάφη από τους Τούρκους οι Ισπανοί για να προετοιμάζουν τους νέους πιλότους της πολεμικής τους αεροπορίας. Και προφανώς και οι, πώς το λένε, και οι Γάλλοι, σε μια προσπάθεια να είναι και αυτοί μέσα στα πράγματα και να πουλήσουν αυτά που θέλουν, τέλος πάντων, να πουλήσουν, υπέγραψαν συμφωνία μεταξύ τους, δηλαδή το Παρίσι με την Άγκυρα, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την μεταξύ τους, πώς να το πω τώρα, επαγγελματική σχέση, για να το πω ευγενικά. Καλημέρα στον Νίκο. Τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας ήταν χθες, ναι, αλλά σήμερα είναι η εκδήλωση, γι' αυτό. Καλή εβδομάδα, έχεις δίκιο. Αλλά εντωμεταξύ τώρα, να το πω και αυτό. Εντάξει, επειδή έβλεπα και το βίντεο που ανέβασε η Νέα Δημοκρατία, ετοιμάζουν εκεί, λέει, στο χώρο που έχουν αποφασίσει να μαζευτούν. 6 ώρα, λέει, είναι προγραμματισμένο να πάει, λέει, και ο Πρωθυπουργός να μιλήσει. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, αλλά τρεις πρώην πρόεδροι του κόμματος, λέει, δεν θα πάνε. Εντάξει, ο Σαμαράς είναι και διαγραμμένος κιόλας. Αλλά να σας πω την αλήθεια, αν ήμουν Σαμαράς, εγώ θα πήγαινα. Θα μου πεις, μα γιατί, δεν ήμουν πρωθυπουργός. Έχω μια πορεία, καλή, κακή, κουτσή, στραβή, αυτή είναι. Αλλά εντάξει, δεν θα πάει. Δεν πάει, λέει, ο Καραμαλής. Και δεν θα πάει ούτε ο Βαγγέλης, ο Μεϊμαράκης, ο οποίος ήταν για ένα διάστημα μετά την αποχώρηση του Σαμαρά, θυμίζω, πρόεδρος του κόμματος. Και δεν θα πάει ούτε αυτός, λέει, θα είναι στις Βρυξέλλες. Είναι ένα θέμα το γεγονός ότι εκτός του Σαμαρά για συγκεκριμένους λόγους, άλλοι δύο δεν μπαίνουν στη διαδικασία να πάνε. Θα μου πεις, και αν δεν πάνε τι έγινε. Ναι, είναι άλλη εικόνα να δώσουν το παρόν. Ακόμα και για λίγο. Εντάξει, ο Καραμαλής, θα έλεγε κανείς, είναι και αποστασιοποιημένος, αλλά δεν πάει αυτό να είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Βαγγέλης Μεμαράκης είναι και ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, θυμίζω. Έτσι δεν είναι? Αλέξανδρε, καλημέρα. Χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Ελένη. Καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Γεια σου, Γρηγόρη. Καλημέρα στα Χανιά. Ρε συ, Γρηγόρη, μου στείλανε χθες βίντεο από τον παραλιακό δρόμο εκεί των Χανίων, εκεί που είναι το απέναντι ο Φάρος, παιδί μου. Έχει ξυλώσει η θάλασσα μεγάλο αριθμό πλακακίων εκεί επί του πλακόστρωτου. Έκανε ζημιά η κακοκαιρία και στα Χανιά. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν οι ζημιές είναι μεγαλύτερες. Προφανώς το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι σε αγροτικές περιοχές και σε ψηλά μέρη, δηλαδή σε χωριά και λοιπά, όπου έκανε και μεγάλες καταστροφές, δηλαδή και υποδομές και λοιπά και λοιπά, και δρόμους και αγροτικές καλλιέργειες και πώς το λένε, και αυτοκίνητα και υποδομές αγροτικών συνεταιρισμών και λοιπά. Και όλα αυτά, θα δούμε τώρα πώς θα αποκατασταθούν. Καλημέρα Σεβαστή, καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Θοδωρή. Ο Θοδωρής μου ξύλιγε μια φωτογραφία, αυτή δεν είναι φρέσκα βέβαια, μου λέει 37 λεπτά, λέει, από τη Δάφνη, λέει, ως τον Άγιο Δημήτριο, λέει, στο μετρό Μολ. Ποιος θα επέμβει, λέει, ποιος θα το ελέγξει αυτό? Δεν υπάρχει αστυνομία, λέει, να την πληρώνει όλος ο κόσμος, λέει. Δύο δεξιές λωρίδες από τη Δάφνη ήταν κλεισμένες, λέει, και μποτιλιαρισμένες απλά για να στρίψουν κάποιοι στην είσοδο του μετρό Μολ και να μπουν στο εμπορικό κέντρο. Είναι σωστό και αυτό που λες, αλλά λέω, και άμα θέλουν να μπουν στο μετρό Μολ, τι τους κάνεις, δεν τους αφήνεις μέσα? Είναι ένα θέμα όμως αυτό. 37 λεπτά. Δίπλα είναι. Δάφνη, Άγιος Δημήτριος, δίπλα είναι. Χαρά στην υπομονή. Παιδιά, μηχανή και το γονείο. Κωστάκι, με τη μηχανή ήρθες? Όχι. Βέβαια, γιατί. Βέβαια. Μετά μου λες, εμένα είμαι νέος. Τα παππούδια έρχονται με τη μηχανή κάθε πρωί, έτσι.
1: Κρυώνεις.
0: Από τώρα κρυώνεις. Σκέψου να κάνει και κρύο. Α, παιδιά, ξεκίνησε. Τα πάμε και την περασμένη εβδομάδα, για να πάμε σε διαφημίσεις. Ξεκίνησε ο εμβολιασμός, έτσι. εμβολιασμός για τα αντιγρυπτικά.

0: και λοιπά. Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα για μας τα νεούδια. Ε? Λοιπόν, τι είναι αυτό που μου στέλνει η Μέρη? Καλημέρα, ο εργοδότης μου είναι μπαταχτής, λέει, όπως λέγανε παλιά, και ακόμη δεν έχει καταβάλει μισθό Σεπτέμβρη. Η επιθεώρηση εργασίας, λέει, με έχουν ενημερώσει πως έχει μακρά λίστα για εκείνον, αλλά ζει και βασιλεύει. Ας πάει λοιπόν η επιθεώρηση εργασίας να κάνει τα δέοντα και να ρίξει τα πρόστιμα για να συνετιστεί η υπηρεσία. Διότι, καλά δεν είναι, εγώ ξέρω και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες καθυστερούν να πληρώσουν και του χώρου του δικού μας. Ξέρω δηλαδή και ανθρώπους οι οποίοι έχουν και μία δουλειά, δεν έχουν πέντε, όπως υπάρχουν και κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, Έλλη μου καλημέρα. Χθες 22 βαθμούς είχε, λέει, η θάλασσα στο Λαγονίσι. Μπαίνει στη θάλασσα, Έλλη? Ούτε μένεση. Από μακριά, ωραία είναι, μια χαρά. Εν τω μεταξύ μου λέγανε στη Λαϊκή, και να πάμε στη διαφημίση Κωστάκη, ότι τώρα, λέει, είναι η καλύτερη θάλασσα. Έχει, λέει, είναι ζεστή ακόμα. Αλλά παιδιά, για εσάς, για εμάς δεν. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ευγενικό στην Νίκαια. Διαφημίσεις Sky 100,3, επιστρέφουμε.
1: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
4: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος, καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
10: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν και προϋποθέσεις.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
11: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
12: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
11: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
13: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
14: Ποιος είσαι εσύ?
15: Ο Πιέρ.
16: Δεν είσαι ο Τωμά.
15: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
14: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?

0: Σεντρί.
1: Και ποιος είσαι?
0: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
2: Η ιδέα της χρονιάς.
3: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.

Τόσα πολλά πράγματα θέλω να σας πω, αλλά όλο με τραβάτε σε άλλα ζητήματα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους κυρίες και κύριοι. Μεγάλο θέμα έχει προκληθεί με την απόφαση της πολιτείας, της κυβέρνησης, να δώσει τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ στους Βούλγαρους. Εμβληματικός ηγεμόνας της γειτονικής χώρας, ο Τσάρος που συγκρούστηκε με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Όταν αυτοκράτορ της αυτοκρατορίας ήταν ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο επωνομαζόμενος και βουλγαροκτόνος, τον συνέτριψε και τύφλωσε, λέει, χιλιάδες Βούλγαρους εχμαλώτους και τους έστειλε πίσω στη Βουλγαρία. Είχε κάνει, λέει, τους επέλεγε, λέει, ξέρω εγώ, έναν ανά 10, ανά 100 και του άφηνε, λέει, μόνο ένα μάτι για να πάρει, λέει, τους υπόλοιπους και να τους οδηγήσει πίσω. Άκου να δεις, φίλα Κορατή, Λοιπόν, για τη Βουλγαρία, λέει, τα λείψανα αυτά έχουν τεράστια ιστορική και εθνολογική σημασία, επειδή ο Σαμουήλ είναι στο επίκεντρο, λέει, μιας μακρόχρονης ιστορικής και εθνολογικής διαμάχης μεταξύ Βουλγάρων και Σκοπιανών. Η Βουλγαρία ζητούσε επί δεκαετίες τη ορό του Σαμουήλ, ενώ και η Ελλάδα ζητούσε, λέει, τα αναρρύθμιτα κοιμήλια που έχουν κλέψει, λέει, οι Βούλγαροι από μοναστήρια της Βόρειας Ελλάδας τον πρώτο και τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 2014, για μια ακόμα φορά, λέει, για τα χίλια χρόνια, πώς το λέει το τραγούδι που γίνεται, η αγάπη αιώνια, λοιπόν, για τα χίλια χρόνια, λοιπόν, από το θάνατο του Σαμουήλ, οι Βούλγαροι πάλι ζητήσανε. Και εμείς, λέει, τι τους συζητήσαμε, ακούστε να δείτε. Τους ζητήσαμε, λέει, πέρα, λέει, από τα κλεμμένα εκκλησιαστικά κοιμήλια που ήταν αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. Έμαθα όμως ότι μερικά από αυτά, όχι μερικά από αυτά, ένα μεγάλο κομμάτι, λέει, από αυτών έχουν πουληθεί. Δεν υπάρχουν, λέει. Οι Βούλγαροι έχουν ένα μεγάλο κομμάτι, αλλά τα υπόλοιπα τότε που κλαπήκανε και λοιπά, καταλάβατε τώρα τι τα κάνανε, τα πουλήσανε και λοιπά και λοιπά. Ζητήσαμε, λέει, εμείς, ακούστε, τα κλεμμένα αρχεία, λέει, των μηχανημάτων της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού που είχαν πάρει, λέει, οι Βούλγαροι το 44 και τον επαναπατρισμό των σωρών του Γεωργίου Κολοκοτρώνη, ταγματάρχη, ήταν εγγονός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, και του Ιωάννη Βελισσαρίου, οι οποίοι σκοτώθηκαν στη Βουλγαρία το 13. Και για πρώτη φορά, λέει, τότε, το 2014, η Ελλάδα έβαλε πάνω στο τραπέζι να ιδρυθεί ελληνικό στρατιωτικό κημητήριο εντός των ορίων της Βουλγαρίας για τον ενταφιασμό των Ελλήνων στρατιωτών που έπεσαν εκεί στον δεύτερο παγκόσμιο, στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, συγγνώμη. Λοιπόν, άρα εμείς βάλαμε, λοιπόν, πάνω στο τραπέζι αρκετά πράγματα. Βεβαίως οι Βούλγαροι αρνήθηκαν, είχαν κάποιες δικαιολογίες και η διαπραγμάτευση έπαψε και φτάσαμε τώρα με την τελευταία συμφωνία, η οποία υπογράφει 29 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, το Μνημόνιο Κατανόησης, και 3 Οκτωβρίου υπεγράφει το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής μεταξύ των Υπουργών Πολιτισμού των δύο χωρών, και έτσι δώσαμε την σωρό του Σαμουήλ και άλλες 3 σωρούς που είχαν βρεθεί το 65, αν δεν κάνω λάθος, από τον καθηγητή Μουτσόπουλο στη Μικρή Πρέσπα, για να πάρουμε εμείς πίσω 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια από το πολύ μεγάλο αριθμό που είχε κλαπεί από την Ελλάδα. Και έχει ανοίξει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα τώρα, αν έπρεπε να γίνει, δεν έπρεπε να γίνει, και γιατί έγινε και γιατί δεν έγινε. Μεγάλη ιστορία, η οποία έχει επιχειρήματα και η μία και η άλλη πλευρά. Έτσι. Λοιπόν, ένας φίλος αγροτής μου, λέει, κάλεσε τον κύριο Τσάφο, λέει, να μιλήσετε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, και να τον ζητήσω και να μην τον ζητήσω δεν νομίζω να βγει. Έχω κάνει μια προσπάθεια πριν κάποιο χρονικό διάστημα. Κάποιοι δεν ξυπνάνε πρωί, φίλοι ακροατές, οπότε δεν μπορεί να γίνει σε μένα τουλάχιστον. Ο κύριος Τσάφος ενδεχομένως σε άλλες ώρες του προγράμματος του Sky 100,3 θα υπάρξουν. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε στη δεύτερη ώρα για δύο πράγματα τα οποία νομίζω ότι έχουν ένα ενδιαφέρον. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, με αφορμή την κουβέντα που και εμείς σας λέμε το πρωί, ότι γιατί να μην έχουμε, ρε παιδί μου, μπαταρίες για να αποθηκεύουμε ενέργεια

0: φτηνή και να την αξιοποιούμε όταν πρέπει. Διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Η αλήθεια είναι ότι μου το έστειλε ο φίλος μου ο κύριος Κιμιονής από έναν ειδικό ενεργειακό αναλυτή και θα κουβεντιάσουμε αν όντως και με τις μπαταρίες θα φτηνίνει το ρεύμα ή δεν θα φτηνίνει το ρεύμα. Και μετά θα μιλήσουμε με αφορμή το περιστατικό που είχαμε την Παρασκευή με τους πιτσιρικάδες που είχαν ανέβει πάνω στον Όλυμπο και πάθανε τροφική δηλητηρίαση. Και πήγαν ελικόπτερα την επόμενη μέρα μετά την ενεργοποίηση του μηχανισμού, μετά από κάποιες ώρες δηλαδή, για να τους φέρουν κάτω. Ο άνθρωπος αυτός με τον οποίο θα μιλήσουμε έχασε το γιο του, ο οποίος ήταν αναρριχητής, σε μια αναρρίχηση που έγινε. Έχει ψηφιστεί από το 22 νόμος που ορίζει ότι σε 6 σημεία της χώρας θα υπάρχουν έτοιμες δυνάμεις με ειδικά ελικόπτερα και ειδικούς διασώστες, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες, στο σύνολο σχεδόν της Ευρώπης, για να παρεμβαίνουν και να επεμβαίνουν άμεσα, είτε μέρα είτε νύχτα. Είναι τελείως διαφορετικά ελικόπτερα, πιο ελαφριά, κατάλληλα για να ανέβουν σε βουνά, να πάνε σε εθνικές οδούς αν και εφόσον χρειαστεί κλπ. Άμεση κινητοποίηση. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι από το 22 υπάρχει ψηφισμένος ο νόμος, ακόμα μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάτι. Θα το κουβεντιάσουμε και το ζήτημα αυτό για να αλλάξουμε και λίγο την επικαιρότητα δηλαδή με αυτή την έννοια. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
4: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
10: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Γιατί με την Big Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
12: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σύγκρουση τριών οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του δεύτερου τούνελ με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή της Καλυθέας στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 17χρονος και μια συνομήλικη του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία, καθώς λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία ευτυχώς δεν εξεράγει, σε καφετέρια στην οδό Αχαρνών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Επί το που έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών, έχει αποκλειστεί η περιοχή. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τις τελευταίες ημέρες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Στο οροπέδιο Λασιθιού ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στα Χανιά, αναλόγω προβλήματα και στο Ρέθυμνο. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το συναγερμό που σήμανε στην αστυνομία λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, όταν άγνωστοι πέταξαν ύποπτα αντικείμενο, πιθανότατα χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγει, σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Ο καλός συνάδελφος Γιώργος Τσελίκας είναι στο σημείο. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Μεράνια, και καλή εβδομάδα. Να πούμε για τους φίλους οδηγούς τώρα που βγαίνουν έξω ότι είναι αποκλεισμένη η περιοχή Σαχαρνών, Αϊπείρου και Ιουλιανού. Αυτό το κομμάτι δηλαδή είναι αποκλεισμένο μέχρι Νεοτέρας. Όπως είπες και εσύ, 4.30 άγνωστοι που επέβαιναν σε μηχανή μεγάλου κυβισμού πέταξε σε μια χειροβομβίδα αμυντικού τύπου. Γιατί όλο αμυντικού τύπου? Γιατί λόγω αστοχίας είχε βγει περώνει, δεν έγινε έκρηξη. Όμως ήρθαν τα ΤΕΜ, αλλά θα αναλάβει ο στρατός. Θα έρθουν λοιπόν κλιμάκιο από το μήνυμα του στρατού για να κάνει ελεγχόμενη έκρηξη της χειροβομβίδας. Αυτή τη στιγμή έχει. Η ισχυρή αστυνομική δύναμη είναι 2 επιβεβαιστικά οχήματα, προληπτικά. Όπως σας είπα και πάλι, αυτό το αμαρτωλό μαγαζί είχε πάλι το Σεπτέμβρη δεχτεί χτύπημα από χειροβομβίδα. Ταυτόχρονα και αυτό το μαγαζί και ένα στην πλατεία Αμερικής. Οπότε έχει παρελθόν. Το μαγαζί τώρα θα αναλάβουν η αστυνομία να εισηγνιάσει την υπόθεση. Όμως πρέπει να λυθεί το θέμα με τη χειροβομβίδα. Αυτή η χειροβομβίδα παραμένει στο σημείο. Έξω από το μαγαζί και όπως σας είπα θα έρθει η κλιμάκια του στρατού για να κάνει μια ελεγχόμενη έκρηξη.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στο μέτωπο της κακοκαιρίας που σημειώθηκε στην Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να προκληθούν εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, δρόμους και καλλιέργειες. Σήμερα μεταβαίνει στο νησί κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθούν οι ζημιές. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του οροπεδίου Λασιθίου. Στο οροπεδίο Λασιθίου ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα, καθώς έπεσε το νερό που πέφτει σε 2 χρόνια στην Αττική, ενώ τεράστιο είναι το πλήγμα στις καλλιέργειες.

0: και το ζωικό κεφάλαιο. Η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, τόνισε ο Δήμαρχος Λασιθιού Γιώργος Αθανασάκης μετά από σύσκεψη χθες το απόγευμα, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων.
1: Από τον υπερβολικό όγκο νερού φεύγει και μπαίνει σε ένα σπίτι το νερό. Τέτοια περιστατικά έχουμε. Τα πόσα είναι αριθμητικά, είναι περίπου 50 περιστατικά τέτοια πρέπει να έχουμε στο περιοχή μας.
0: Σημαντικά είναι τα προβλήματα και στα Χανιά. Ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης ζήτησε να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ανάλογα προβλήματα και στο Ρέθυμνο, στους Δήμους Αμαρίου και Μιλοποτάμου, που τα σχολεία θα παραμένουν κλειστά και σήμερα. Στα Ζωνιανά, στην Γκράνα και στα Λιβάδια, αποκαταστάθηκε η βλάβη στο δίκτυο υδρεύσης. Επανέρχεται σταδιακά η υδροδότηση στα χωριά, ωστόσο παραμένει η απαγόρευση κατανάλωσης. Στις νέες παρεμβάσεις για το κόστος της ενέργειας και τις οφειλές των πολιτών, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναδεικνύοντας και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της κρίσης, με τις τιμές στα καύσιμα να συνεχίζουν να δυναμητίζουν το πολιτικό σκηνικό. Επισημαίνει ο κ. Μητσοτάκης ότι σε αυτή την πιεστική συγκυρία η κυβέρνηση έρχεται και αυξάνει από 72% σε 120% τις δόσεις αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ και με το επιτόκιο να παραμένει χαμηλό. Η αντιπολίτευση συμπεριφέρεται όπως οι προπονητές της εξέδρας. Ο κόσμος, όταν είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, δεν χρειάζεται ψεύτικες ελπίδες ούτε μαγικές συνταγές, δήλωσε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
2: Το γεγονός ότι μπορούμε να μιλάμε για ανάσες είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής αυτής της κυβέρνησης. Όσο μπορούμε, το ξαναλέω, δεν πανηγυρίζω, να δίνουμε πίσω κάποια τα οποία αλλιώς θα μειώσουν τις συνέπειες.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο Πρωθυπουργός παρέλειψε στην Κυριακάτικη ανάρτησή του να εξηγήσει για ποιο λόγο το επιτόκιο στη ρύθμιση ανέρχεται σε 5,8%, γιατί δεν προβλέπεται διαγραφή τόκων, γιατί εξαιρούνται οφειλές που δημιουργήθηκαν το 2025 και το 2026, αλλά και γιατί δεν μπορούν να επαχθούν στη ρύθμιση όσοι έχουν ενεργή ρύθμιση πέρα των 72 δόσεων.
3: Ό,τι μέτρο κατά τη γνώμη μας είναι στα σχέδια, καλό θα είναι να είναι στοχευμένο.
0: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς, επισημένοντας ότι τα οστά του Σαμουήλ ήταν ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων και εμείς πήραμε μόνο 48 από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά τους κοιμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα.
4: Δεχτήκαμε διπλό χτύπημα. Η κυρία Φόντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για την δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών. Και εμείς παρακολουθούμε βουβή. Την ίδια ώρα, με τις πιο επίσημες τιμές, υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε, εμείς τι πήραμε, 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κοιμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ως Πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα. Και εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα.
0: Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν πως η καλύτερη απάντηση στον κύριο Σαμαρά είναι η πρόσφατη ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου. Υπενθυμίζεται πως η Ιερά Σύνοδος εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της και χαρακτήρισε τη συμφωνία επιτυχία για την πατρίδα που αντανακλά τη συνεργασία πολιτείας και εκκλησίας για την επίτευξη εθνικών στόχων. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
2: Δεν αναφέρομαι μόνο στον κύριο Σαμαρά, αναφέρομαι συνολικά. Είναι προτιμότερο να παίρνουμε πίσω μηδέν κοιμήλια τα οποία έχουν τεράστια σημασία για τους πιστούς, έχουν τεράστια σημασία για την Εκκλησία μας, όπως φάνηκε από την Ιερά Σύνοδο, ή όσα παραπάνω μπορούμε και όλα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμα, έναντι ενός ανταλλάγματος όπως είναι τα οστά, που δεν σημαίνουν τίποτα για τους Έλληνες.
0: Κατοίκον έκτηση ποινή με βραχιολάκι για χιλιάδες κρατούμενους για πλημελήματα προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Πρόκειται για 3.700 κρατούμενους σε όλες τις φυλακές, οι οποίοι μπορούν να αιτηθούν την έκτηση του υπόλοιπου της ποινή τους κατοίκων με ηλεκτρονική επιτήρηση. Εξαιρούνται 520 καταδικασμένοι για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και 10 καταδικασμένοι για ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές απάτες. Στις διεθνείς εξελίξεις, τουλάχιστον δύο άνθρωποι 21 και 23 ετών έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κατάσταση της υγείας κάποιων εκ των τραυματιών κρίνεται κρίσιμη. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ηλικίες τους κυμαίνονται μεταξύ 14 και 51 ετών, ενώ κάποιοι φέρουν τραύματα από τουφέκια. Σύμφωνα με τις αρχές, τη γιορτή για την

0: διατροφή μαθητών του Λυκείου στην Κομιτεία Ντούλη παρευρίσκονταν εκατοντάδες πολίτες. Οι αρχές ανέφεραν πως δεν θεωρούν ότι εξακολουθεί να υπάρχει απειλή. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την προσπάθεια συντριβής του αεροσκάφους της Fly Dubai από τον συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος προηγουμένως είχε επιτεθεί με τσεκούρι και είχε τραυματίσει τον κυβερνητή. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες. Σκόπευε να ρίξει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, προκειμένου να προκαλέσει 100 βυθυμάτων πέραν των 174 επιβενώντων στην πλειοψηφία τους Ισραηλινών πολιτών. Σύμφωνα με ανώτερη πηγή των Εμμυράτων, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν αναμένεται να αντιμετωπίσει την ποινή του θανάτου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέσυραν όλα τα βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη βάση Φέρφορντ στη Βρετανία, μεταφέροντας τα πίσω στις μόνιμες βάσεις τους λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη 6 ανδρών για υπόθεση που ερευνάται ως πιθανό τρομοκρατικό σχέδιο. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την αποχώρηση των αεροσκαφών, χωρίς όμως να εξηγήσει τι οδήγησε στην απόφαση.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο ποδόσφαιρο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ελλάδος αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Βαθμολογικά είναι χρυσάφι αυτή η ισοπαλία, σχολιάζει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το φινάλε του αγώνα. Για το πρωτάθλημα της Τίχημαν Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74. Στην τριάδα των υποψηφίων για την ανάδειξη του κορυφαίου αθλητή στίβου της Ευρώπης βρίσκεται ο Μίλτος Τεντόγλου. Μαζί του ο παγκόσμιος ρεκόρντμαν του επικοντό, Μόντο Ντουμπλάντιτς και ο Ιταλός χρυσός Ολυμπιονίκης του ύψους, Τζιαμάρκο Ταμπέρι.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο εργαλοπαίδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
6: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Πριν από σχεδόν μία ώρα έγινε μια καραμπόλα τριών οχημάτων στην Παραλιακή, στο ύψος της Καλυθέας. Το καλό νέο είναι πως δεν επηρεάζει αυτή τη στιγμή κυκλοφοριακά. Είναι σχεδόν ελεύθερη η Παραλιακή, απάκρου εις άκρον. Αλλά έχουμε ήδη βεβαρημένο τον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, τον ανωδικό φυσικά άξονα, την Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα με ανατμήματα ισχυρό μποτιλιάρισμα και βεβαίως τις δύο εθνικές οδούς, η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια, έχει σημαντικές βραδυπορίες, κυρίως στην άνοδό της προς τα βόρεια, και ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένουμε. Από το δάσος Χαϊδαρίου, δηλαδή, η λεωφόρος Αθηνών και λίγο λιγότερο από ένα χιλιόμετρο η λεωφόρος Χιστού.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας στο στούντιο. Χριστίνα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7 και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη λίγη συννεφιά. Επίσης η θερμοκρασία εκεί έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα

0: γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα συννεφιάσει και θα βρέξει. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Μερανιά.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
2: Sky 100,3.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 18, το δεύτερο κομμάτι της σημερινής μας επικοινωνίας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Η κυρία Σούζη παραμένει εδώ. Να πω καλημέρα στον Αλέξανδρο. Αλέξανδρε, θα ασχοληθώ με το θέμα αυτό πάλι. Έχεις δίκιο. Αναφορικά με την Ανατολική Αττική που δεν έχει βρεθεί λύση, από ό,τι καταλαβαίνω, στη μετακίνηση και μεταφορά των μαθητών στα σχολεία τους. Α, δούμε τι μπορούμε να κάνουμε γύρω από το ζήτημα αυτό. Καλημέρα στο Χάρη στην Αμαλιάδα. Γεια σου, Τάκη, ετοιμάζεσαι, λέει. Πού πας, ε? 13 ευρώ η γουρνοπούλα στο Μιστρά, μη φας, ανεβάζει τα τριγλυκερίδια. Τάκη μακριά και αλάργα. Κυρία Σούζη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλά.
0: Τι γίνεται, ανεβαίνει η θερμοκρασία?
1: Θα πάει στους 25 βαθμούς.
0: Εντάξει, τελείωσε η βροχή κάτω στην Κρήτη.
1: Έχει ακόμα λίγο, όχι, ναι. Τώρα δεν έχει αυτή τη στιγμή, αλλά δεν αποκλείεται να βγάλει ακόμα λίγη βροχή εδώ και εκεί, ναι. Όχι κάτι σοβαρό δηλαδή, ναι, ναι. Από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά θα σταματήσουν παντού και στα Δωδεκάνησα που και εκεί, Κάρπαθο, Κάσο, εκεί πέρα.
0: Εκεί έχει λίγο συννεφιά, έβλεπα το πρωί,
1: και, ναι, και μόνο εκεί έχει.
0: Στην Κρήτη λίγα πράγματα, ναι, δεν έχει.
1: Από την εικόνα Δορυφόρου που είδε, συννεφιά τουλάχιστον έχει. Αλλά βροχές δεν έχει αυτή την ώρα. Τέλος πάντων, πάμε να τελειώνουν και αυτά.
0: Τι νερό φάγανε και αυτοί.
1: Πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν.
0: Το είχατε πιάσει όμως.
1: Ναι, ναι, και 700.
0: Ναι, ναι, 500, μιλάμε για πολύ βροχή.
1: Θα δούμε πόσο, το συνολικό δηλαδή. Γιατί ναι, για το ναι, συνολικό μιλάγαμε ότι ήταν πολύ. Μα. Αλλά έτσι κι αλλιώς και σε. Κάθε 24ωρο ήταν πάρα πολύ.
0: Μα τώρα έβλεπα τα χθεσινά, όταν στο μετεό, μόνο για το τελευταίο 24ωρο θα πάμε, Δημήτρη, αμέσως. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ωραία. Χριστίνα, μείνε λίγο στη γραμμή. Έχω τον υφυπουργό, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, που κατεβαίνει στην Κρήτη για την σύσκεψη που θα γίνει εκεί αναφορικά με την καταγραφή των ζημιών και για τις αποζημιώσεις. Καλημέρα, κύριε υφυπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, πάτε κάτω, σύσκεψη, συντονισμός για την καταγραφή ζημιών και την έναρξη ροής χρηματοδότησης, σωστά, τις αποζημιώσεις.
2: Έτσι ακριβώς όπως σας είπε και η κυρία Σούζη, σήμερα εκτονώνεται το φαινόμενο, οπότε κατεβαίνει ένα κυβερνητικό κλιμάκιο μαζί με τα στελέχη των υπηρεσιών των αρμόδιων υπουργείων, ούτως ώστε να ξεκινήσει η καταγραφή στις ζημίες, οι οποίες είναι πάρα πολλές.
0: Ναι.
2: Σε όλη την έκταση της Κρήτης, της Μεγαλονήσου, και να μπορέσουμε να συντονιστούμε ώστε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να αποζημιωθούν αγρότες, πολίτες και να αποκαταστήσουμε τις υποδομές οι οποίες επλήγησαν από αυτά τα κρύα καιρικά φαινόμενα τα οποία έπληξαν τη Μεγαλόνησο.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι τρία επίπεδα ζημιών. Είναι οι υποδομές που στα ορεινά έχουν πάθει, φαίνεται, σε κάποιες περιοχές αρκετά μεγάλες ζημιές. Mm-hmm. Είναι οι γεωργοί, γενικά οι άνθρωποι του αγροτικού τομέα, που και αυτοί από τη δική τους πλευρά. Και νομίζω και κάποια ζητήματα που καταγράφονται σε μεγάλες πόλεις, αλλά μικρότερες ζημιές, έτσι δεν είναι?
2: Νομίζω αυτό σας είπα και εγώ. Αυτός ο συντονισμός θα γίνει, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε την κανονικότητα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στην περιοχή.
0: Μετά την καταγραφή των ζημιών, η διαδικασία αποζημίωσης

0: ελεύθερη ή περπατάει γρήγορα πλέον?
1: Θα τρέξουμε, κοιτάξτε, περάσαμε ένα νομοσχέδιο σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια,
0: ναι.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με τα σπίτια, όπου πλέον ψηφιοποιούμε όλες τις διαδικασίες. Αυτό βέβαια θα είναι έτοιμο σε 1,5 μήνα από τώρα.
0: Ναι.
1: Οπότε θα τρέξουμε τις διαδικασίες με τον ίδιο ρυθμό τις οποίες τις τρέξαμε μέσα στο καλοκαίρι και είχαμε επιτυχία. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα αγροτικά, τις αποζημιώσεις έχει αναλάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και σε ό,τι έχει να κάνει με την αποκατάσταση των υποδομών, θα συνεδριάσει άμεσα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αλλαγής, ούτως ώστε να εκτιμήσει τα αιτήματα τα οποία θα πάρουμε, θα δεχθούμε από τους Δήμους και από την Περιφέρεια και να υπάρξουν οι κατάλληλες χρηματοδοτήσεις, ούτως ώστε άμεσα να αποκατασταθούν όλα αυτά τα έργα τα οποία έχουν τρωθεί από την καταστροφή την οποία επήρξε η περιοχή.
0: Ναι, το κομβικό ακριβώς όπως είπατε είναι το άμεσα και αυτό ελπίζουν και αυτοί και εμείς και όλοι προφανώς.
1: Γιατί... Αυτή είναι και η ουσία της σύσκεψης την οποία κάνουμε. Η σύσκεψη την οποία θα πραγματοποιήσουμε 10 η ώρα το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Με τις αυτοψίες και την παρουσία των τηλεφώνων των υπηρεσιών, ούτως ώστε να ξεκινήσει η καταγραφή από σήμερα.
0: Ευχαριστώ κύριε Υφυπουργέ, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κύριος Κώστας Κατσαφάδος, Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας από το Υπουργικό Κλιμάκιο που πάει κάτω στην Κρήτη για την καταγραφή πλέον των σημείων την επόμενη μέρα. Γιατί το πιο δύσκολο είναι η επόμενη μέρα γιατί. Να ξαναπάμε πάλι σε κανονικούς ρυθμούς. Παρακαλώ.
2: Να πω ότι.
1: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και σε ό,τι έχει να κάνει με την αποκατάσταση των υποδομών, θα συνεδριάσει άμεσα η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αλλαγής, ούτως ώστε να εκτιμήσει τα αιτήματα τα οποία θα πάρουμε, θα δεχθούμε από τους Δήμους και από την Περιφέρεια και να υπάρξουν οι κατάλληλες χρηματοδοτήσεις, ούτως ώστε άμεσα να αποκατασταθούν όλα αυτά τα έργα τα οποία έχουν τρωθεί από την καταστροφή την οποία επήρξε η περιοχή.
0: Ναι, το κομβικό ακριβώς όπως είπατε είναι το άμεσα και αυτό ελπίζουν και αυτοί και εμείς και όλοι προφανώς.
1: Γιατί... Αυτή είναι και η ουσία της σύσκεψης την οποία κάνουμε, η σύσκεψη την οποία θα πραγματοποιήσουμε 10 η ώρα το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Με τις αυτοψίες και την παρουσία των τηλεφώνων των υπηρεσιών, ούτως ώστε να ξεκινήσει η καταγραφή από σήμερα.
0: Ευχαριστώ κύριε Υφυπουργέ, καλή επιτυχία.
1: Εγώ,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά. Κύριος Κώστας Κατσαφάδος, Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας από το Υπουργικό Κλιμάκιο που πάει κάτω στην Κρήτη.

0: υποχρεώσεων, ούτως ώστε να ξεκινήσει η καταγραφή από σήμερα.
1: Ευχαριστώ κύριε Υφυπουργέ, καλή επιτυχία.
0: Εγώ,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά.
1: Να είστε καλά. Κύριος Κώστας Κατσαφάδος, Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας από το Υπουργικό Κλιμάκιο που πάει κάτω στην Κρήτη για την καταγραφή πλέον των ζημιών την επόμενη μέρα. Γιατί το πιο δύσκολο είναι η επόμενη μέρα, γιατί να ξαναπάμε πάλι σε κανονικούς ρυθμούς.
2: Να πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Να πω ότι στα ορεινά επάνω ακόμα δεν ξέρουν τι ακριβώς ζημιές έχουν γίνει, γιατί είναι οι δρόμοι έχουν καταστραφεί.
1: Ναι, ζημιές, υποδομές.
2: Και πρέπει να ανοίξουν αυτοί για να ανέβουν την οτρόφια πάνω να δουν τι ζημιές ακριβώς τι έχουν πάθει. Επίσης, ακόμα κάτι. Στην Ιερά Πέτρα που έχουν γίνει και εκεί καταστροφές, αυτές δεν γίνανε από το νερό που έπεσε στην Ιερά Πέτρα.
1: Από πάνω,
2: γίνανε από πάνω που κατέβηκε κάτω. Γιατί τα ορεινά είχαν πάρα πολύ νερό εκεί.
1: Και επίσης σε κάποιες περιοχές, αυτό θέλω να πω, που είναι καμένα, δεν είχαν τον τρόπο το νερό που ήταν πάρα πολύ να το μαζέψει και να το εμποδίσει να κατέβει.
2: Να κατέβει,
1: και κατέβηκε όλο το νερό
2: και
1: κάτω.
2: Κατέβηκε, αλλά η περισσότερη βροχή έπεσε στα ορεινά και κατέβηκε προς τα κάτω.
1: Στα ορεινά.
2: Ευτυχώς δεν πήγε μέσα πόλη. Δεν πήγε πολύ μέσα πόλη.
1: Έχεις δίκιο. Και βεβαίως ξαναλέω, εκεί πάνω είναι και τα προβλήματα με τις υποδομές.
2: Με τις υποδομές.
1: Δηλαδή το τόσο νερό που έπεσε. Ακριβά είναι δρόμοι.
2: Ζώα, ψόφια, κατεβαίνανε κάτω στα ζωνιανά που μας έλεγε ο φίλος μας ο Κώστας. Ο Λαγμπάρντος που ήταν εκεί αρκετές μέρες και μας έλεγε ότι κατεβαίνανε πρόβατα. Κατέβαζε το νερό. Ψόφια, ζώα.
1: Μετά τα έπνιξε. Πώς δεν
2: είναι. Πρωί-πρωί και
1: όλα. Ναι, αλλά θέλω να σου πω, κάπου έβλεπα τους ανθρώπους εκεί να λένε ότι στις τάνες ήταν μικρά τα οποία πνιγήκαν όλα. Τα έπνιξε.
2: Ναι,
1: δυστυχώς. Και αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Καταγραφή ζημιών.
2: Καταγραφή γιατί πρέπει
1: και
2: να
1: αποζημιώσει τους ανθρώπους γρήγορα για να ξαναβάλουν μπροστά. Έχουμε που έχουμε το πρόβλημα γενικότερα. Και με τα αγροτικά
2: αλήθεια.
1: Προϊόντα και το κόστος κλπ. Έχουμε και αυτό αλλημονό μας. Γιατί και εμείς θα το πληρώσουμε.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, να τώρα, τελειώσουμε τον καιρό. Μέχρι την Πέμπτη
2: δεν έχουμε κανένα θέμα.
1: Ναι.
2: Φαίνεται ότι αλλάζει πάλι ο καιρός. Παρασκευή και Σαββατοκύριακο με τοπικές βροχές.
1: Μάλιστα.
2: Κυρίως το Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά.
1: Α, τώρα στα δυτικά θα είναι το παιχνίδι.
2: Ιόνιο και Ηπειρωτικά.
1: Μάλιστα.
2: Γενικότερα.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν φαίνεται να είναι.
1: Της έντασης, ναι.
2: Καμία σχέση, όχι, καμία σχέση με την ένταση. Από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον τώρα. Οπότε το παρακολουθούμε και τα λέμε.
1: Ευχαριστούμε κυρία Χριστίνα μας. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Χριστίνα Σούζη, ο άνθρωπός μας, Δευτέρα και Παρασκευή, εδώ για να μας πει τα νέα. Λίγο πιο αναλυτικά σε σχέση με το πρωινό μαγκαζίνο, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, έχουμε χρόνο, κύριε Κώστα μας. Δεν έχουμε χρόνο. Α, τόσο έχουμε. Άρα λοιπόν θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι εδώ μου οριοθετεί τα πράγματα ο ηχολήπτης μας. Λοιπόν, θυμίζω πάντως ότι είναι η πέμπτη ημέρα του Οκτώβρη, είναι Δευτέρα, τσάκαρο Δευτέρα, 7:23 θεωρητικά ανέτειλε ο ήλιος και θα μας κάνει παρέα μέχρι και τις 7:03 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον κυρίες και κύριοι, το Hyundai i20 είναι από αυτά τα αυτοκίνητα που κάνουν πολλά πράγματα σωστά μαζί. Μεγάλες ψηφιακές οθόνες 12,3, σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, turbo κινητήρας Hyundai Smart Stream και δυνατότητα αυτόματου 7 DCT. Και ξεκινάει από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετία εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-55-98-700.
3: Την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας

0: Ιζωμάτ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Θανατηφόρο τροχαίος σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25 Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσικλέτας να χάνει τη ζωή του μετά από σύγκρουση με δεύτερη μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 17χρονος και μια συνομιλική του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία, καθώς λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα, η οποία δεν εξεράγη, σε καφετέρια στην οδό Αχαρών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Επιτόπου έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Κλειστή η Αχαρνών από το ύψος της οδού Υπήρου μέχρι το ύψος της Χέιδεν και η οδός Ιουλιανού από το ύψος της Αριστοτέλους. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Στο νησί μεταβαίνει κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να καταγραφούν από σήμερα οι ζημιές για να αποζημιωθούν γρήγορα οι αγρότες και να αποκατασταθούν οι καταστροφές στις υποδομές, δήλωσε πριν από λίγο στον Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οι 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Χαιρετισμού στη φίλη μας την Ιωάννα στο Μόντρεαλ. Βράδυ τώρα εκεί. Καλημέρα, Μέρη. Καλημέρα. Κάτσε να ανοίξω το μήνυμα γιατί. Τι είναι το μπαταχτσής. Μπαταχτσής, τι είναι αυτό. Κάτι είπα εγώ προφανώς και ξέχασα τη λέξη τη συγκεκριμένη. Καλημέρα, Βαλάντι. Χαιρετισμού. Αυτό το μπαμπά δεν μου αρέσει καθόλου. Παιδί προτιμώ, Βαλάντι, να ξέρει και όχι. Ω, ναι, αρρώσω κόστο, δεν είναι γιατί όχι. Δεν έχω κανένα θέμα. Γεια σου, Λευτέρη. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη, καλημέρα. Χαιρετισμού εκεί στο σχηματάρι. Καλημέρα στι Σέρε, στη φίλη μου την Τασούλα. Καλημέρα, Μαρία. Είναι δυνατόν. Αν και δεν δουλεύω, λέει, ξυπνάω κάθε πρωί για να μα ακούσει. Μαρία, κάτσε καλά. Στο κρεβάτι, μη σηκωθεί καθόλου. Λοιπόν. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, για πάμε να πούμε καλημέρα τώρα και να βάλουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό, τον κύριο Μιχάλη Μαθιουλάκη. Ο κύριος Μαθιουλάκης είναι αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής, είναι ακαδημαϊκός, διευθυντής του Greek Energy Forum και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Τον κάλεσα γιατί ο φίλος μου, ο κύριος Κιμιονής, μου έστειλε ένα άρθρο που έγραψε ο κύριος Μαθιουλάκης με τίτλο «Ελληνικές ή βουλγαρικές μπαταρίες, ο μύθος της χαμένης ευκαιρίας και τα πραγματικά κόστη για τους καταναλωτές». Θυμίζω, το έχουμε πει αρκετές φορές και εμείς εδώ στο πρωινό της επικοινωνίας που κάνουμε, ότι ενώ εμείς έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε ικανή ποσότητα ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών, είτε φωτοβολταϊκά είτε με τους μεγάλους πυλώνες κλπ, έτσι με τον άνεμο και τα σχετικά, δεν έχουμε τόσες πολλές μπαταρίες να αποθηκεύσουμε την ενέργεια αυτή και όταν έρθει η ώρα της μέρας που δεν υπάρχουν αυτές να τις ρίξουμε στο δίκτυο για να μπορέσουμε με λιγότερο κόστος να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Ο κ. Μαθιουλάκης λέει ότι μπορεί και να μην είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, που οι Βούλγαροι έχουν βάλει ποσότητες, έχουν τοποθετήσει μάλλον συστήματα μπαταριών. Για να δούμε λοιπόν πώς το εκτιμάει ένας ειδικός με τη δική του ματιά. Καλημέρα, κύριε Μαθιουλάκη.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Βουλγαρία, για να πάμε στην ουσία της διαδικασίας, με το γεγονός ότι έχει κάνει κάποιες επενδύσεις, παίρνει από εμάς ενέργεια φτηνή μέσω ΑΠΕ, την αποθηκεύει και τη χρησιμοποιεί άλλη ώρα που τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Δεν έχει φθηνότερο ρεύμα από εμάς, γιατί αυτή είναι η ουσία, η καρδιά του ζητήματος, κύριε Μαθιουλάκη.
1: Καλά, φθηνότερο ρεύμα από εμάς δεν έχουν ούτως ή άλλως. Το φθηνότερο ρεύμα δεν βγαίνει από τις μπαταρίες. Το φθηνότερο ρεύμα βγαίνει από μια σειρά από πράγματα, μεταξύ των οποίων πόσες ανανεώσιμες πηγές έχουμε. Θέλω να πω, πριν να ξεκινήσουμε από αυτό το κομμάτι, ένα βήμα πιο πίσω. Είπαμε, ας πούμε, ότι η Ελλάδα δεν έχει τόσες πολλές μπαταρίες για να μπορεί να αποθηκεύσει το ρεύμα και να το πηγαίνει από το μεσημέρι στο απόγευμα. Κανείς δεν έχει. Καμιά χώρα. Δηλαδή, όλοι έχουν λίγο, κάποιοι περισσότερο από κάποιους άλλους, αλλά αυτό που έχει κάνει η Βουλγαρία, το οποίο είναι και το θέμα συζήτησης μας, δεν το έχει κάνει κανείς. Για να έχουν μία τάξη μεγέθους. Συνήθως, μία χώρα αν έχει, ξέρω εγώ, 100 μονάδες από παραγωγή για να παράγει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιδιώκει αν μπορεί να έχει 5-10 μονάδες αποθήκευσης.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί είναι τα νούμερα τα οποία θέλουμε να φτάσουμε. Ακόμα δεν έχει φτάσει κανείς. Αλλά μια τάξη μεγέθους.
0: Okay.
1: Η Βουλγαρία τι έχει κάνει? Στις 100 μονάδες που έχει για παραγωγή, έχει φτιάξει 200 μονάδες αποθήκευσης.
0: Okay.
1: Και απλά γιατί ο λόγος είναι δεν έχει 100. Αν, ας πούμε, η Ελλάδα έχει 100, η Βουλγαρία έχει, ξέρω εγώ, 40-30. Πήγαν να έχουν μείνει πολύ πίσω στις ανανεώσιμες πηγές.
0: Διάβαζα στο άρθρο σας ότι οι Βούλγαροι στα χρήματα που πήγαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα κομμάτι πήγε εκεί. Δηλαδή επένδυσε.
1: Μεγαλύτερο.
0: Ναι, επένδυσε σε αυτό. Ναι. Η Βουλγαρία.
1: Οι Βούλγαροι για μια σειρά από λόγους δεν πήγαν πολύ γρήγορα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οπότε κάποια στιγμή οι άλλες χώρες κάναν πολλά άλλα πράγματα. Η Ελλάδα τα λεφτά τα άριξε στο εξοικονομώ, τα άριξε στις διαθεσίδες των νησιών. Άλλες χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία ρίξανε σε υδρογόνο και σε ηλεκτροκίνηση. Κάθε χώρα
0: αποφάσισε από μόνη της πρώτα στήλη. Ναι, κατάλαβα.
1: Οι Βούλγαροι είχαν μείνει πίσω σε αρκετά πραγματάκια και πήραν μια απόφαση ρυψοκίνδυνη, έξυπνη ίσως θα φανεί, και είπαν ότι εδώ που είμαστε, να στηρίξουμε τα περισσότερα λεφτά στην αποθήκευση.
0: Ωραία.
1: Να εκμεταλλευτούμε από τους υπόλοιπους γύρω-γύρω. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη που έχει κάνει τέτοιο πράγμα.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν στο τώρα, σας παρακαλώ. Okay, πάμε λοιπόν στο τώρα. Παίρνει από εμάς λοιπόν η Βουλγαρία, παίρνει ΑΠΕ. Παίρνει δηλαδή ρεύμα το οποίο παράγεται από ανανεώσιμες πήγες και το αποθηκεύει. Και το δίνει στο σύστημά της, όποιο σύστημα έχει, τις ώρες που δεν μπορεί να παραχθεί, ή μάλλον μπορεί να παραχθεί, αλλά επιλέγει αυτή την ενέργεια η οποία έχει αποθηκευτεί. Το ρεύμα της έτσι είναι φθηνότερο σε σχέση για τον καταναλωτή της.

0: Το ρεύμα της γίνεται λίγο πιο φθηνό και για τη Βουλγαρία και για την Ελλάδα αντίστοιχα. Η λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν είπε πώς θα χτιστούν οι αγορές, γενικά οι ευρωπαϊκές, του ρεύματος, είναι το ότι η ενέργεια πρέπει να ρέει από την πιο φθηνή χώρα στην πιο ακριβή. Άρα λοιπόν. Και είναι λογικό, όταν για κάποιο λόγο εσύ είσαι πιο ακριβός και ο γείτονάς σου είναι πιο φθηνά, να μπορείς να παίρνεις από το γείτονα. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Ο γείτονας, επειδή μπορεί και πουλάει σε σένα που είσαι πιο ακριβός, εσύ είσαι διατεθειμένος να πληρώσεις λίγο παραπάνω από την τιμή του γείτονα.
1: Ωραία.
0: Οπότε φθηναίνει η τιμή σε σένα που παίρνεις πιο φθηνά από το γείτονά σου, ακριβένει όμως λίγο η τιμή στο γείτονα, ο οποίος σου πουλάει την ενέργεια λίγο πιο ψηλά από ό,τι πουλάει στη δικιά του αγορά. Και έτσι η λογική είναι ότι σιγά σιγά οι τιμές έρχονται παντού, σαν συγκινούνται τα δοχεία.
1: Βασίλεια, σε μια ίδια τιμή, ε. Άρα, με λίγα λόγια.
0: Σε γενικές γραμμές. Ναι,
1: ωραία. Ωρα. Ναι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Απλώς
0: η λογική με τις μπαταρίες είναι η εξής. Επειδή όταν μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές, σε γενικές γραμμές τα 2/3 είναι φωτοβολταϊκά.
1: Ναι.
0: Τα φωτοβολταϊκά το μεσημέρι παράγουν πάρα πολύ. Και το μεσημέρι είναι η ώρα της μέρας που γενικά οι ανθρώπινες κοινωνίες και με το λιγότερο ρεύμα σε σχέση με την υπόλοιπη μέρα. Περισσότερο και με το πρωί, όταν σηκωνόμαστε πριν πάμε τη δουλειά μας,
1: και το βράδυ
0: γυρνάμε. Οπότε το μεσημέρι έχουμε αυτό το οξύμορο, ότι ρίξαμε πολλά λεφτά στα φωτοβολταϊκά, τα οποία παράγουν το περισσότερο ρεύμα τους όταν δεν το χρειαζόμαστε. Και εκεί θέλει και λίγο προσοχή, γιατί έχει μια τάση και λέμε πετάμε το ρεύμα. Πετάμε το ρεύμα. Παράγουν ρεύμα τα φωτοβολταϊκά όταν το χρειαζόμαστε λιγότερο.
1: Mm-hmm.
0: Σκεφτείτε δηλαδή σαν να είστε σε ένα φαστουντάδικο, το οποίο κυρίως την παραγωγή την έχει και σου δίνει φαΐ. Τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ, το φαστουντάδικο 6 ώρα το πρωί που δεν είσαι.
1: Που δεν θα πάει κανείς να πάει να αγοράσει. Ή θα πάνε πολύ λίγοι.
0: Λες, πετάω φαγητά. Μην τα παράγεις κινδυνόπλες, δεν χρειάζεται κανείς. Κάπου λίγο να έχω.
1: Ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση μπορείς να παράξεις ρεύμα άλλη ώρα, αφού υποτίθεται ότι τα
0: φωτοβολταϊκά έχουν αυτή την αδυναμία.
1: Αυτό
0: όταν δεν το χρειαζόμαστε. Παρ' όλα αυτά, εκεί έχουν την μπαταρία και λένε, OK. Να πάω εγώ το μεσημέρι να αγοράσω, πάει δηλαδή κάποιος trader, κάποιος που κάνει αγοραπολισίες και λέει: OK, επειδή το μεσημέρι έχει τόση παραγωγή που δεν τη χρειαζόμαστε, οι τιμές του ρεύματος για το μεσημέρι πέφτουν. Δηλαδή είναι μερικές ώρες το μεσημέρι που είναι σχεδόν και μηδέν κιόλας.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε λέει αυτός που έχει τις μπαταρίες: OK, αφού είναι τόσο φθηνό, πάω, το αγοράζω το μεσημέρι, το αποθηκεύω μερικές ώρες και το βράδυ που όλοι χρειάζονται.
1: Το πουλάω ακριβώς.
0: Όχι, το πουλάω. Και φυσικά το πουλάω πιο ακριβά.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Για να κερδίσω.
0: Αυτό, εδώ τώρα ιδιαίτερα το εξής. Στην Ελλάδα λέμε πω, μας εκμεταλλεύονται οι Βούλγαροι και το παίρνουν φθηνό το ρεύμα μας και μας το πουλάνε ξανά σε εμάς το βράδυ.
1: Ακριβό. Ωραία. Ακριβότερο.
0: Ακριβότερο. Μα λογικά, αλλιώς γιατί να το κάνει ο άλλος.
1: Βέβαια. Συμφωνώ. Άρα, εγώ θέλω να φτάσω για να μην χανόμαστε, κύριε Μαθιουλάκη. Αν εμείς βάλουμε μπαταρίες. Λοιπόν, αυξήσουμε τον όγκο αποθήκευσης. Αυτό για τον καταναλωτή θα σημαίνει φτηνότερο ρεύμα ή όχι, τον Έλληνα καταναλωτή?
0: Αυτό για τον Έλληνα καταναλωτή θα σημαίνει φτηνότερο ρεύμα, γιατί όσο περισσότερο ρεύμα που το πήραμε τζάμπα το μεσημέρι, το πουλάμε το βράδυ,
1: ναι,
0: θα το πουλάμε πιο φθηνό από το ρεύμα που παράγεται από το φυσικό αέριο που είναι η μόνη άλλη επιλογή.
1: Μάλιστα, ξεκάθαρο.
0: Η διαφορά μας είναι ότι είτε αυτό το ρεύμα το αγοράζουμε, έχουμε μπαταρίες ελληνικές στην Ελλάδα, είτε έχουμε βουλγάρικες είτε ιταλικές,
1: ναι,
0: δεν κάνει μεγάλη διαφορά για τον καταναλωτή. Τον Έλληνα καταναλωτή ενδιαφέρει να υπάρχει κάποιος να το αποθηκεύει και να το πουλάει το μεσημέρι, το βράδυ, γιατί θα έρθει πιο φθηνό το ρεύμα.
1: Σωστό.
0: Η διαφορά στο πού είναι οι μπαταρίες χτισμένες είναι στο ποιος επιχειρηματίας, αν θα είναι Έλληνας ή Βουλγάρος, θα βγάζει τα λεφτά από αυτή τη διαφορά. Έτσι, για τον καταναλωτή δεν κάνει καμιά ιδιαίτερη διαφορά. Έχει κάποια μικρά κόστη όταν το ρεύμα αλλάζει από χώρα σε χώρα, αλλά όχι κάτι που να είναι ιδιαίτερο. Είναι σίγουρα πιο φθηνό το να έχουμε μπαταρίες για τον Έλληνα καταναλωτή, αλλά δεν έχει σημασία που
1: είναι καταστημένες. Σωστά, εντάξει, αλλά είναι σημαντικό, έχει ενδιαφέρον, θα είναι φθηνότερο. Εγώ αυτό κρατάω.
0: Σαφώς. Και το όσο θεωρώ περισσότερο σημαντικό μπορούμε να κάνουμε από αυτό, τόσο πιο καλό θα είναι. Χρειαζόμαστε πολλές μπαταρίες.
1: Βλέπω σήμερα, κύριε Μαθιουλάκη, έτσι για την ιστορία, για να κλείσουμε την επικοινωνία μας, στη Χονδρική το ρεύμα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, ψέματα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα είναι αρνητικές οι τιμές του ρεύματος.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε, επειδή
1: ακριβώς
0: είναι οι ώρες που
1: παράγονται,
0: δεν το χρειαζόμαστε.
1: Έτσι.
0: Φτάνει έστω και μέχρι και σε σημείο που άλλος λέει αντί να το κλείσω και να το ξανανοίγω, καλύτερα να σου δίνω το ρεύμα, σου το πληρώνω κιόλας, σου δίνω και λεφτά.
1: Έτσι, για να το πάρεις.
0: Για να το ξεφορτωθώ. Ναι.
1: Έτσι, εντυπωσιακό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαθιουλάκη. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα. Να είμαστε καλά. Κύριε Μιχάλης Μαθιουλάκης, ενεργειακός αναλυτής. Ακούσατε λοιπόν για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις μπαταρίες. Σίγουρα παίζουν τον ρόλο τους οι μπαταρίες και ενδεχομένως θα έχουμε και καλύτερες τιμές. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου.

0: Γιάννη τον Τζάρλι στη Μαγνησία και το Βόλο. Το είδα το μήνυμα. 3,5 ώρα το πρωί στην Αγριά, στο Βόλο, 8 βαθμούς Κελσίου. Καλή εβδομάδα, Γιάννη. Γεια σου, Γιώργη. Γιώργος Κληρονόμος. Καλή εβδομάδα. Κάνε μου ένα τηλεφώνημα, σε παρακαλώ, μετά την εκπομπή για τις λεπτομέρειες. Και περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κυρίες και κύριοι, είστε στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simlin Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simlin Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματα της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss, και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
7: Έκτη διεθνής έκθεση Energia Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Γιαγιά μου, τι έχεις?
10: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
9: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
10: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
9: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
10: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
9: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ?
11: Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
12: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 47 λεπτά μετά τις 7, Sky 100,3, στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Αυτό είναι ο κύριος Γιάννης Θεοχαρόπουλος. Ο κύριος Θεοχαρόπουλος είναι μπαμπάς του Ερμή. Ο Ερμής 21 ετών, πρωταυτής ορειβασίας, Θεοφάνης Ερμής, ο οποίος έχασε τη ζωή του στα Τσουμέρκα το Γενάρη του 22 λόγω πολύωρης καθυστέρησης του ελικοπτέρου να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο. Με αφορμή λοιπόν αυτό το περιστατικό, η πολιτεία αποφάσισε και πέρασε ένα νόμο το 2022 για την δημιουργία 6 νέων στρατηγικών βάσεων ελικοπτέρων, ενός ειδικού μηχανισμού που υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη, για την άμεση μεταφορά είτε από την ηπειρωτική χώρα είτε από τα νησιά ατόμων τα οποία χρήζουν ανάγκης. Θα μου πεις και τι έγινε, γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Ή αφού έχουμε τα ελικόπτερα τέλος πάντων της πολεμικής αεροπορίας ή του ΕΚΑΒ κλπ. Τι γίνεται γύρω από την ιστορία αυτή. Δεν είναι ακριβώς τα ίδια ελικόπτερα. Αλλά νομίζω περισσότερο θα μας πει ο καλεσμένος μας. Καλημέρα κύριε Θεοχαρόπουλε.
1: Καλημέρα σας κύριε Ψάλτη, καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, καλή εβδομάδα. Δώστε μου δευτερόλεπτα σας παρακαλώ, δευτερόλεπτα θα επιστρέψω. Κύριε Κωνιομιχάλη, γρήγορα την κίνηση.
2: Στα γρήγορα έχουμε πολλή κίνηση, μεγαλύτερη κίνηση από ό,τι περιμένουμε στους Καραμαγκά, κυρίως στη Σχιστού που έχει ξεπεράσει το 1,5 χιλιόμετρο, στην άνοδο της Κηφισού, πολύ μεγάλη καθυστέρηση, στην Πατησίων προς την Αθήνα μέχρι να φτάσετε στην Αλεξάνδρας, ενώ δεν έχουμε προβλήματα στην παραλιακή που είχαμε την Καραμπόλα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη, πάμε και πάλι στον κύριο Θεοχαρόπουλο. Κύριε Θεοχαρόπουλε, για να ξεκαθαρίσουμε, αυτό το σύστημα, το οποίο το Εθνικός Μηχανισμός Εναέρειας Διάσωσης και Αεροδιακομιδής, σε τι διαφέρει από τα ελικόπτερα που έχουμε τώρα του πολεμικού ναυτικού ή ξέρω εγώ της πολεμικής αεροπορίας ή του ΕΚΑΒ, γιατί νομίζω ότι έχουμε και κάποια ελικόπτερα εκεί, σε σχέση με αυτό το μηχανισμό που ψηφίστηκε στη Βουλή και δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί?
1: Κοιτάξτε να δείτε, οι υπηρεσίες HEMS, όταν λέμε HEMS εννοούμε στην Ευρώπη Helicopter Emergency Medical Service.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν να κάνουν με υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και αυτό το υπαγορεύει η επίγουσα ιατρική. Στα περιστατικά τα οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να περιμένει περισσότερο από 15 λεπτά για την ιατρική βοήθεια.
0: Είναι τόσο σύντομη η παρέμβασή τους, ε?
1: Η παρέμβασή τους είναι τόσο σύντομη, τα ελικόπτερα είναι στον αέρα στα 3 λεπτά και το πολύ στα 15 λεπτά έχει φτάσει ο γιατρός με το ιατρικό προσωπικό και τον ιατρικό εξοπλισμό στο σημείο που έχει γίνει το συμβάν.
0: Ναι.
1: Άκουσα πριν λίγο ότι υπάρχει μια καραμπόλα αυτή τη στιγμή κάπου στην παραλία και ελπίζω να είναι καλά οι άνθρωποι, ναι, και να μην έχουν κάποιο πρόβλημα.
0: Ναι. Άρα θα μπορούσε να επέμβει και εκεί, δηλαδή, άμα χρειαστεί.
1: Επεμβαίνουν σε τροχαία, περιστατικά, σε καρδιακά, σε εγκεφαλικά, σε όλου. Οποιοδήποτε περιστατικό χρήζει επίγουσα.
0: Άρα, είτε είναι στο βουνό, κύριε Θεοχαρόπουλε, είτε είναι σε ένα απομακρυσμένο σημείο ενός βουνού, είτε είναι μέσα στο κέντρο μιας πόλης, είτε είναι στο νησί μας κλπ. Αυτό το δίκτυο, το οποίο επιμένω να ρωτάω, είναι ειδικά ελικόπτερα? Γιατί κάποιοι θα πούνε ότι έχουμε ελικόπτερα και άλλα ελικόπτερα.
1: Είναι ειδικά ευκίνητα ελικόπτερα, τα οποία παίρνουν μέσα τον πιλότο, τον γιατρό και τον διασώστη.
0: Ναι.
1: Έχουν ιατρικό εξοπλισμό, έχουν υπέρυχα, έχουν παράγωγα αίματος, γιατί μπορεί εκεί που θα φτάσει ο άλλος να αιμορραγεί. Μπορεί να κάνει επέμβαση καρδιάς, μπορεί να, ο άλλος να είναι μετά από επιληπτικό κόμμα και να πάθει ανακοπή.
0: Mm-hmm.
1: Το 30% των επιχειρήσεων που κάνουν είναι καρδιακά περιστατικά.
0: Μάλιστα.
1: Η Ευρώπη έχει 482 βάσεις, γιατί όλα τα κράτη έχουν τέτοιες βάσεις. Και αυτές οι βάσεις με 700 περίπου ελικόπτερα που έχει η Ευρώπη σώζουν περίπου, επεμβαίνουν σε 700.000 περιπτώσεις κάθε χρόνο. Τα ελικόπτερα που έχουμε εμείς είναι για έρευνα για διάσωση 384 μοίρα της πολεμικής αεροπορίας. Αυτά είναι για περιστατικά τα οποία ο πολίτης θέλει κάποια βοήθεια μετά από 3, 4, 5 ώρες την επόμενη μέρα και τα λοιπά, ή κάποια διακομιδή που μπορεί να περιμένει.
0: Μάλιστα.
1: Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν και δεν έχουν τους χρόνους απόκρισης να μπορούν να επέμβουν σε επίγοντα περιστατικά. Γι' αυτό και έχουμε τα στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας λέει κάθε χρόνο εκεί στην Ελλάδα εσείς έχετε 120 με 130 χιλιάδες νεκρούς. Και το 1/3 από αυτά τα περιστατικά, οι 40-45 χιλιάδες άνθρωποι, θα μπορούσαν να σωθούν αν είχατε μηχανισμούς επέμβασης και απόκρισης γρήγορης όπως έχει η υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Μου λέγανε, κύριε Θεοχαρόπουλε, ότι τα ελικόπτερα τα οποία υπάρχουν στην πολεμική αεροπορία είναι πολύ πιο βαριά και ενδεχομένως, ας πούμε, σε ορεινές περιοχές όπου οι καιρικές συνθήκες, ξέρω εγώ, να έχουν χιόνι κλπ., μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα με τους κινητήρες τους πάνω από το σημείο. Γι' αυτό λέει αυτά τα ελικόπτερα είναι ειδικού τύπου ελικόπτερα. Σας έλεγα στην τηλεφωνική επικοινωνία που κάναμε για την Ελβετία και μου λέγατε ποια Ελβετία, η Βουλγαρία.

0: Έχει η Ιταλία, έχει η Ρουμανία, έχει.
1: Βεβαίως, όλες οι χώρες.
0: Όλες οι χώρες έχουν τέτοιο μηχανισμό. Άρα το ερώτημα είναι το εξής. Αλλά θα μου πεις, εδώ είναι θεωρητικό το ερώτημα. Γιατί από το 22 που ψηφίστηκε ο νόμος, εδώ και 4 χρόνια δηλαδή, δεν έχει ενεργοποιηθεί. Θυμίζω ότι θα είχαμε, λέει, εγκεκριμένες βάσεις στο Άκτιο, στη Νέα Χίαλο, στο Ηράκλειο, στα Γιάννενα ή στην Καβάλα, στην Άξο και στη Λίμνο. Αυτές είναι οι περιοχές που έχουν επιλεγεί για να στηθούν οι βάσεις αυτών των ελικόπτερων του δικτύου. Επίσης, το καλοκαίρι μου είπατε ότι είχαμε φέρει 2 τέτοια ελικόπτερα.
1: Οι βάσεις που προβλέπει ο ΕΜΕΔΑ, ο νόμος 4989 του 22 που ψηφίστηκε δηλαδή,
0: ναι,
1: είναι πράγματι 6 αρχικά για την Ελλάδα, γιατί με 6 βάσεις η Ελλάδα δεν καλύπτεται λόγω του μεγέθους της, γιατί είναι 130.000 χιλιόμετρα η υπηρετική χώρα και άλλα 400.000 χιλιόμετρα ο νησιωτικός χώρος.
0: Μάλιστα.
1: Κανονικά η Ελλάδα θέλει 20 με 22 βάσεις και χώρες δηλαδή οι οποίες έχουν τέτοιο μέγεθος έχουν τόσες και περισσότερες.
0: Μάλιστα.
1: Αρκεί να σας πω ότι η Γερμανία έχει 85 βάσεις που καλύπτει ένα τέτοιο μέγεθος σύμφωνα με το μέγεθος που έχει η Ελλάδα. Η Γαλλία έχει 107 κτλ. Έχουμε αναλύσει, έχουμε μετρήσει όλες τις βάσεις που υπάρχουν στην Ευρώπη. Αυτό που δεν έχει γίνει και με ρωτάτε γιατί δεν έχει γίνει, θα έπρεπε να σας το ρωτήσω εγώ, γιατί είστε δημοσιογράφος και θα πρέπει να ρωτήσω όλους τους δημοσιογράφους.
0: Σωστό είναι αυτό. Για το...
1: και σας βάζω ένα challenge να μάθετε γιατί δεν έχει γίνει, γιατί δεν έχει υλοποιηθεί ο μηχανισμός διάσωσης. Πρέπει οι δημοσιογράφοι να μας πούνε γιατί δεν έχει υλοποιηθεί ο μηχανισμός.
0: Θα το κάνουμε, θα το ψάξουμε, σας το υπόσχομαι. Αλλά ξαναλέω, είχαμε φέρει 2 ελικόπτερα τέτοιου είδους φέτος το καλοκαίρι εδώ.
1: Ήρθαν το καλοκαίρι 2 ελικόπτερα, ένα στη Ρόδο και ένα στο Άκτιο. Παραμείνανε για 2,5 μήνες για τα περιστατικά του καλοκαιριού και φύγανε περίπου πριν 15 μέρες.
0: Ναι.
1: Αυτά μισθωθήκαν από μια ξένη εταιρεία, γιατί υπάρχουν εταιρείες που μισθώνουν τέτοιες υπηρεσίες. Τα ελικόπτερα βέβαια που μισθωθήκαν εδώ πέρα ήταν περιορισμένων ωρών, οπότε δεν επεμβαίνανε σε πρωτογενή περιστατικά όπως η καραμπόλα που έχει γίνει αυτή τη στιγμή ή οπουδήποτε αλλού, ενώ είχαν τη δυνατότητα, επεμβαίνανε μόνο σε δευτερογενείς διακομιδές.
0: Μάλιστα.
1: Και για να εξηγήσω, οι πρωτογενείς διακομιδές είναι όταν γίνει το περιστατικό, όταν γίνει η καραμπόλα, όταν γίνει το καρδιακό και φτάσει ο γιατρός με το ελικόπτερο ή με το ασθενοφόρο εκεί πέρα. Αυτή είναι η πρωτογενής διακομιδή. Και η δευτερογενής διακομιδή, για να καταλάβουν οι ακροατές, είναι όταν το περιστατικό έχει μεταφερθεί σε ένα κέντρο υγείας ή σε ένα νοσοκομείο και
0: πρέπει να μεταφερθεί
1: άλλο...
0: κεντρικά. Κατάλαβα τι λέτε.
1: Και θέλουμε να το πάμε σε ένα άλλο καλύτερο,
0: μάλιστα,
1: ναι, σε ένα
0: μάλιστα.
1: Επόμενο.
0: Μάλιστα. Μου λέγατε.
1: Υπάρχουν εταιρείες.
0: Ναι,
1: εμείς περιμένουμε από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να προκηρύξει διαγωνισμό για έναν διεθνή διαγωνισμό, ώστε κάποια εταιρεία να αναλάβει αυτή τη δουλειά για αυτές τις βάσεις, γιατί εμείς ούτε ελικόπτερα έχουμε, ούτε υπτάμενο προσωπικό έχουμε για να μπορέσουμε να στηρίξουμε κάτι τέτοιο. Και φυσικά το να αγοράσεις κάποια ελικόπτερα δεν σημαίνει, εντάξει, λεφτά υπάρχουν και μπορούν να αγοραστούν ελικόπτερα μέσα σε 2-3-4 χρόνια, γιατί όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι έτοιμο παράδοτα, δεν είναι ότι πάω και πιάνω παίρνω ένα αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι και οι πιλότοι που εμείς δεν έχουμε.
0: Το προσωπικό
1: πιλότους.
0: Εννοείται, το προσωπικό που πρέπει
1: δεν
0: να
1: έχουμε πιλότους για κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Οι πιλότοι μας είναι άξιοι της πολεμικής αεροπορίας, σίγουρα που επανδρώνουν την 384 μοίρα και έχουν το έρευνα σχεδιάσωσης στο Αιγαίο και όπου χρειάζεται, αλλά ο ρόλος τους είναι κυρίως για αυτό που είναι. Για
0: κατάλαβα,
1: έρευνα και
0: αυτό είναι άλλο πράγμα, δεν είναι ακριβώς.
1: Είναι κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Και κυρίως η 384 μοίρα και η έρευνα και η διάσωση που έχουμε στην Ελλάδα έχει να κάνει με την κάλυψη περιστατικών μέσα στη θάλασσα, ναυτικών ατυχημάτων.
0: Μάλιστα.
1: και εσωτερικών θεμάτων της πολεμικής αεροπορίας.
0: Okay, δηλαδή κατανοητό.
1: Όταν ένας πιλότος πέσει στη θάλασσα και τα λοιπά, να πάνε να τον διασώσουν.
0: Κύριε Θεοχαρόπουλε, ευχαριστώ. Θα μείνουμε εδώ, θα μιλήσουμε και πάλι. Όμως, αφού ψάξουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά, τι γίνεται με αυτή την
1: περιμένω
0: ιστορία.
1: Περιμένω από εσάς τους δημοσιογράφους να μου βρείτε γιατί δεν έχει προχωρήσει ο 49-89 του 22.
0: Ευχαριστώ κύριε Θεοχαρόπουλε. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν. Και για το ζήτημα το συγκεκριμένο, με αφορμή το περιστατικό που είχαμε την περασμένη Παρασκευή. Θυμίζω με 6 παιδιά, 7 παιδιά που ανέβηκαν στον Όλυμπο, κάτι πάθανε, κάτι φάγανε κλπ. Και έπρεπε να μεταφερθούν. Τελικά μεταφέρθηκαν την επόμενη μέρα το πρωί. Λοιπόν, τελειώσαμε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά στην παρέα μας ο Άρης Πρωτοσάλτα. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε.

0: Το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης. Της Ιζομάτ.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
6: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
13: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
14: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα.
15: Α 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Χιστού προς το Σκαραμαγκά, στην Αττική Όδο από τον Κόμβο Φιλής προς τον Κόμβο Κίμης, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού και στην Πατησίων από το ύψος της πλατείας Κολιάτσου προς τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πετρούπολη, στην οδό 25η Μαρτίου, με έναν 24χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 24χρονος συγκρούστηκε με δεύτερη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας 17χρονος και μια συνομήλικη του, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Συναγερμό σήμανε στην αστυνομία λίγο μετά τις 4.30 τα ξημερώματα, όταν δύο άγνωστοι δράστες πέταξαν χειροβομβίδα σε καφετέρια στην οδό Αχανών 70 στον Άγιο Παντελεήμονα. Η χειροβομβίδα δεν εξεράγει, ενώ επί τόπου έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο. Μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα. Στο νησί μεταβαίνει σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές για να αποζημιωθούν γρήγορα οι αγρότες.

0: να αποκατασταθούν οι καταστροφές στις υποδομές, δηλούσε στον ΣΚΑΙ υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στο οροπέδιο Λασιθίου, ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα. Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στα Χανιά αλλά και στο Ρέθυμνο, στους δήμους Αμαρίου και Μιλοποτάμου, όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι 21 και 23 ετών έχασαν τη ζωή τους και 35 τραυματίστηκαν, κάποιοι εκ των οποίων πολύ σοβαρά, από πυροβολισμούς εν μέσω γιορτή στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τις αρχές, στη γιορτή για την επιστροφή μαθητών του Λυκείου στην Κομιτεία Ντούλη παρευρίσκονταν εκατοντάδες πολίτες. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την προσπάθεια συντριβής του αεροσκάφου της Fly Dubai από τον συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος προηγουμένως είχε επιτεθεί με τσεκούρι και είχε τραυματίσει τον κυβερνήτη. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να ομολόγησε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες. Σκόπευε να ρίξει το αεροσκάφο στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν προκειμένου να προκαλέσει 100 θυμάτων πέραν των 174 επιβενώντων στην πλειοψηφία των Ισραηλινών πολιτών. Σύμφωνα με νεότερη πηγή των Εμμυράτων, ο συγκυβερνήτης από το Ομάν αναμένεται να αντιμετωπίσει στην ποινή του θανάτου. Στη Βραζιλία, ο 45χρονος γερουσιαστής της δεξιάς, Φλάβιο Μπολσονάρου, γιος του πρώην Προέδρου της άκρας δεξιάς, διέψευσε τα προγνωστικά χθες στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, συγκεντρώνοντας υψηλότερο ποσοστό από τον απερχόμενο Προέδρου της κεντροαριστεράς, τον 80χρονο Λούλα ντα Σίλβα. Και οι δύο θα συμμετάσχουν στον καθοριστικό δεύτερο γύρο στις 25 Οκτωβρίου. Σε αναβρασμό παραμένει η Γαλλία, ως και 500 αλήκεια σε ολόκληρη τη χώρα θα παραμείνουν πλήρως ημερικώς κλειστά σήμερα, καθώς οι κινητοποιήσεις των μαθητών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύονται από σοβαρά επεισόδια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ελλάδας αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστο Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκριση στους 8. Για το πρωτάθλημα της Stoiximan Greek Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Δίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, 4 με 6 βοφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 βοφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 βόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
3: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
2: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
4: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
7: Α 88,6.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πρωινό Δευτέρας, 5 του Οκτωβρίου. Ξεκινάμε παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Μετά από ένα σχετικά, ναι, ήταν ένα Σαββατοκύριακο που είχε αρκετά, κυρίως δυσάρεστα. Ησυχία, αυτό που λέμε, δεν έχουμε. Θα τα πούμε στην πορεία. Ξεκινάμε από τώρα, λίγο μετά τις 8, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Πέμπτη και πάμε μαζί μέχρι και τις 9.30. Σήμερα είναι της Αγίας Χαριτίνης της Μάρτυρος. Της Οσίας Μεθοδίας Εγκυμόλο και του Αγίου Ερμογέννη. Σήμερα υπάρχει μια μεγάλη λίστα παγκόσμιων ημερών και διεθνών ημερών. Είναι η Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Η Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής. Μινιγκίτιδας. Η Παγκόσμια ημέρα των εκπαιδευτικών. Η Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Αλλά και η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1912 η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. Σαν σήμερα το 1949, 38 μέρες μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, συνέρχεται, λέει, η έκτη ολομέλεια του ΚΚΕ στο Μπουρέλι της Αλβανίας και αποφασίζει επισήμως την πάυση του πυρός. Στα νέα καθήκοντα του κόμματος περιλαμβάνονται η ίδρυση ενός νόμιμου πλατεού, λέει, αριστερού δημοκρατικού κόμματος και η έκδοση μιας αριστερής νόμιμης αθηναϊκής εφημερίδας. Με το μυαλό τους θα μπορούσαν να τα κάνουν όλα αυτά νόμιμα. Εδώ και με αυτή την ευκαιρία νομίζω ότι τόσες δεκαετίες μετά από αυτά τα τραγικά γεγονότα του εμφυλίου κάποια στιγμή η ελληνική πολιτεία θα πρέπει να εντάξει και τον εμφυλίο πόλεμο μέσα στα μαθήματα που διδάσκονται τα παιδιά μας. Γιατί είναι ένα από τα πιο σκοτεινά σημεία της ιστορίας της νεότερης πατρίδας μας, για την οποία μάλλον θα πρέπει να γνωρίζουν έστω και κάποια πράγματα και να μην το κρύβουμε όλο αυτό κάτω από το χαλί. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα, γιατί ακόμα οι πληγές υπάρχουν, ναι υπάρχουν, όμως ακόμα και έτσι, τουλάχιστον από αυτό το τραγικό, από αυτή την τραγική υπόθεση του εμφυλίου εννοώ, θα πρέπει κάτι να έχουμε κερδίσει. Και η γνώση είναι κάτι από αυτά, τα κέρδη. Γνώση, έτσι, για να μην ξαναφτάσουμε σε αυτό το σημείο. Σαν σήμερα, το 1951, το τάγμα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος Κορέας, μετά από τριήμερη σφοδρή επίθεση, καταλαμβάνει το ύψωμα 313, Σκότς, έτσι λεγόταν αυτό το ύψωμα. Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επιχείρηση, όπου το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα έχασε 28 στρατιώτες και είχε 87 τραυματίες. Εδώ, για αυτή την υπόθεση,

τον πόλεμο της Κορέας, έμαθα αρκετά πράγματα από έναν εδώ καβαλιώτη που πολέμησε στον πόλεμο της Κορέας, συμμετείχε σε αυτόν τον πόλεμο και ήταν εκπαιδευτής οδηγών. Την ώρα δηλαδή που εγώ αγωνιούσα να οδηγούσω το αμάξι, είχα τέτοιο φόβο τα πρώτα ειδικά μαθήματα. Ο συγχωρεμένος βεβαίως κύριος Ηρακλής μου έριχνε και ιστορίες από τον πόλεμο της Κορέας. Τέλος, αν σήμερα το 1955 ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την πρωθυπουργία της χώρας στον 48χρονο τότε Υπουργό Δημοσίων Έργων, ονόματι Κωνσταντίνος Καραμανλής, μετά το θάνατο του Πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου. Στην απόφαση αυτή αντιδράει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Στέφανος Στεφανόπουλος. Η κυβέρνηση Καραμανλή θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης στις 10 Οκτωβρίου.

Σαν σήμερα το 2011 πεθαίνει ο συνιδρυτής της περίφημης εταιρείας Apple, ο Steve Jobs. Τα είχε όλα, δεν είχε υγεία. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό.

Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 22 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ευθυνοπορεινό πλέον το σκηνικό. Δεν τρέφουμε ελπίδες να έχουμε μια κατάσταση θερμοκρασιακή όπως για παράδειγμα την περσινή χρονιά, τέτοιο καιρό. Φέτος ξεχωρίζουν οι εποχές. Σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια και επαναλαμβάνω, στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας η θερμοκρασία θα κυμανθεί λίγο πάνω ή λίγο κάτω από τους 20 βαθμούς. Εννοείται όταν πέσει ο ήλιος, πέφτει και η θερμοκρασία.

Το σκηνικό αυτό θα κρατήσει από ό,τι φαίνεται εδώ στην πρόβλεψη όλη την εβδομάδα με λίγα συννεφάκια στον ουρανό από αύριο, αλλά τίποτα το ιδιαίτερο. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα θέματα μας. Και βεβαίως να ξεκινήσουμε από αυτή την υπόθεση της, του αεροπλάνου της Fly Dubai, που ο συγκυβερνήτης ήθελε να το ρίξει, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, από την ανάκριση στην οποία έχει υποβληθεί, και καταλαβαίνετε τι σημαίνει ανάκριση εκεί στις χώρες της Αραβίας, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εκεί το μετέφεραν από τη Σαουδική Αραβία, τον πήγαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και από εκεί έτσι καταλαβαίνετε επίσης ότι θέλεις δεν θέλεις θα τα πεις όλα. Ο στόχος του λοιπόν, σύμφωνα επαναλαμβάνω με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που διέρευσαν, θα το δούμε στην πορεία, αλλά το γεγονός ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν πει επίσημα ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση και όχι για έναν μεμονωμένο, έτσι, μοναχικό λύκο όπως ονομάζεται, κάποιος που παίρνει μόνος του πρωτοβουλία. Είναι τρομοκρατική επίθεση λοιπόν. Και τι ήθελε να κάνει ο τύπος? Ήθελε να πάρει το αεροσκάφος, να εξουδετερώσει μέσα στο κλειστό πιλωτήριο τον κυβερνήτη, χτυπώντας τον με αυτό το τσεκουράκι που υπήρχε μέσα στο cockpit ως στάνταρ εξοπλισμός. Για έκτακτες ανάγκες υπήρχε αυτό το τσεκουράκι. Να τον εξουδετερώσει, να συνεχίσει την πορεία προς το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ. Και εκεί

να ρίξει το αεροπλάνο πάνω στο τέρμιναλ. Να προκαλέσει δηλαδή ακόμα μεγαλύτερη ζημιά. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του κυβερνήτη του Ινδού, ο τύπος αυτός λοιπόν, κατά τη διάρκεια της πτήσης και όταν το αεροπλάνο ήταν πάνω από την Ιορδανία, όταν πλησίαζε δηλαδή, στον προορισμό του, ζήτησε να προσευχηθεί, γιατί ήταν πολύ θρήσκος. Είναι πολύ θρήσκος. Και πήγε στο πίσω μέρος του κόκπιτ. Ο Ινδός από σεβασμό δεν γύρισε να τον κοιτάει, κοιτούσε μπροστά. Αυτός λοιπόν εκμεταλλεύτηκε αυτό το γεγονός, πήρε αυτό το τσεκουράκι και άρχισε να το χτυπάει στο κεφάλι. Να το χτυπάει στο κεφάλι, στα χέρια, ως έτσι ο άνθρωπος, ο Ινδός προσπάθησε να αμυνθεί. Μία φορά προσπάθησε να τον εξοδετερώσει, δεν τα κατάφερε και με τις λίγες δυνάμεις που είχε, γιατί καταλάβαινε ότι θα λιποθυμήσει, μπόρεσε να ανοίξει το πιλωτήριο. Και εδώ το αεροσκάφος και οι 173 επιβαίνοντες ήταν πάρα πολύ τυχεροί για δύο σημεία. Ένα πάνω από την Ιορδανία, όταν πλησίαζε δηλαδή, στον προορισμό του, ζήτησε να προσευχηθεί, γιατί ήταν πολύ θρήσκος. Είναι πολύ θρήσκος. Και πήγε στο πίσω μέρος του κόκπιτ. Ο Ινδός από σεβασμό δεν γύρισε να τον κοιτάει, κοιτούσε μπροστά. Αυτός λοιπόν εκμεταλλεύτηκε αυτό το γεγονός, πήρε αυτό το τσεκουράκι και άρχισε να το χτυπάει στο κεφάλι. Να το χτυπάει στο κεφάλι, στα χέρια, ως έτσι ο άνθρωπος, ο Ινδός προσπάθησε να αμυνθεί. Μία φορά προσπάθησε να τον εξοδετερώσει, δεν τα κατάφερε και με τις λίγες δυνάμεις που είχε, γιατί καταλάβαινε ότι θα λιποθυμήσει, μπόρεσε να ανοίξει το πιλωτήριο. Και εδώ

Ειδός προσπάθησε να αμυνθεί. Μία φορά προσπάθησε να τον εξοδετερώσει, δεν τα κατάφερε και με τις λίγες δυνάμεις που είχε, γιατί καταλάβαινε ότι θα λιποθυμήσει, μπόρεσε να ανοίξει το πλυωτήριο. Και εδώ το αεροσκάφος και οι 173 επιβαίνοντες ήταν πάρα πολύ τυχεροί για δύο σημεία. Ένα, γιατί κατάφερε ο Ινδός πιλότος να ανοίξει το πλυωτήριο, και ένα, γιατί εκείνη τη στιγμή πήγαινε μια μαμά το παιδί της στην τουαλέτα και άκουσε τις φωνές και ειδοποίησε τους υπόλοιπους. Η μεγαλύτερη τύχη πάντως, κατά την άποψή μου, δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δηλαδή ότι άντεξε ο Ινδός και άκουσαν τις φωνές απ' έξω από το πιλωτήριο και άνοιξε την πόρτα, έτσι. Η μεγαλύτερη τύχη είναι ότι σε αυτή την πτήση βρέθηκαν ως επιβάτες και δύο πιλότοι. Όταν ηρέμησαν τα πράγματα, πήραν την, έτσι, τον έλεγχο και προσγείωσαν το αεροσκάφος. Ξέρετε, όταν δεν υπάρχουν οι δύο πιλότοι στο πιλωτήριο και υπάρχουν μόνο οι επιβάτες που έχουν τον έλεγχο, τι μπορούν να κάνουν? Πόσο μάλλον όταν από την ραγδαία πτώση του αεροσκάφους έχασε 16.000 πόδια, λέει, σε 30 δευτερόλεπτα, το ουραίο τμήμα του αεροσκάφους αποκολλήθηκε και ήθελε ειδική, έτσι, μεταχείριση το αεροσκάφος για να προσγειωθεί. Αυτά για το συγκεκριμένο. Πάμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου, λέει, υπάρχει μια συμμαχία των χωρών του Νότου, ανάμεσά τους και η χώρα μας, προκειμένου να αποφασιστεί από τις Βρυξέλλες μια χαλάρωση δημοσιονομική, έτσι ώστε οι χώρες να μπορέσουν να ανακουφίσουν τον κόσμο, τους πολίτες, από το τεράστιο κύμα πληθωρισμού και ακρίβειας. Όλα αυτά θα συμβούν μέσα σε αυτό το 15ήμερο, μέχρι και τις 15 του μηνός, όταν θα αρχίσει και η διάθεση του πετρελαίου, θέρμανσης. Από εκεί ελπίζουμε. Από την απόφαση των Βρυξελών ελπίζουμε να ανακουφιστούμε κι εμείς εδώ. Γιατί όποια μέτρα πήρε η κυβέρνηση μέχρι τώρα, ήταν πραγματικά, και αυτό είναι, ισχύει στον απόλυτο βαθμό, σταγόνα στον ωκεανό. Καλά μεν, ανεπαρκή δε. Περιμένουμε λοιπόν τα νέα από τα Βρυξέλλας. Πριν πάμε στα δικά μας, το πάω γρήγορα γιατί έχουμε αρκετά να πούμε, έτσι. Πριν πάμε στα δικά μας, να πούμε και για την Κρήτη. Γιατί περίμεναν στο τέλος της εβδομάδας της προηγούμενης μια έντονη κακοκαιρία. Φαντάζομαι δεν περίμεναν αυτό το μέγεθος της καταστροφής. Το οροπέδιο εκεί στο Λασίθι, είναι ένας βούρκος μέσα στη λάσπη. Καταστροφές παντού. Και τώρα, λέει, πάνε κυβερνητικά κλιμάκια να δούνε τις ζημιές, να τις καταγράψουν για να αρχίσει η αποζημίωση. Και σήμερα, για να φανταστείτε, και σήμερα τα σχολεία στην Κρήτη είναι κλειστά. Λοιπόν, τώρα ερχόμαστε στα δικά μας.

Αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Οι συνθήκες έτσι της σύγκρουσης αυτών των δύο δικύκλων ακόμα δεν έχουν αποσαφανιστεί από την αστυνομία. Ωστόσο, αυτό που ξέρουμε και είναι και η ειρωνία της τύχης, τραγική τύχη, είναι ότι και οι δύο αλβανικής καταγωγής ήταν γνωστοί, ήταν φίλοι. Τι να πεις. Τι να πεις και γι' αυτό το περιστατικό. Και πάλι εδώ υποπτεύομαι ότι η ταχύτητα, η μεγάλη ταχύτητα έπαιξε το ρόλο της. Αυτό ως μάθημα. Το λέμε και το ξαναλέμε και ας ξέρουμε, ας γνωρίζουμε πολύ καλά ότι για ορισμένους από το ένα αυτή μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Και ας ξέρουν και ας γνωρίζουν ότι αυτό είναι το σωστό. Χαμηλές ταχύτητες. Είναι γλυκό το γκάζι. Αλλά μερικές φορές οδηγεί στην τραγωδία. Τώρα, πάμε λίγο στην κινητοποίηση των αλιέων. Ψαράδες. Βεβαίως, τιμή τους και καμάρι τους. Όχι μόνο στην Καβάλα, σε όλη την Ελλάδα. Διαμαρτύρονται για την υψηλότατη, σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα, τιμή των καυσίμων. Δεν βγήκαν να ψαρέψουν. Κινητοποίησεις, όπως είπα, παντού και εδώ στην Καβάλα. Τώρα στην Ιχθυρόσκαλα και λίγο αργότερα στο κεντρικό λιμάνι Απόστολος Παύλος. Πιέζουν και αυτοί με τον τρόπο τους να μπορούν να έχουν το προϊόν κίνησης, δηλαδή το πετρέλαιο, σε πιο φθηνή τιμή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Κραυγή αγωνίας, επαναλαμβάνω, σε όλη τη χώρα και στην Καβάλα. Που η Ιχθυρόσκαλα της Καβάλας είναι η δεύτερη μεγαλύτερη, από ό,τι γνωρίζω, της χώρας. Μια Ιχθυρόσκαλα που είναι ανοιχτή. Δεν έχουν κλείσει την Ιχθυρόσκαλα εκεί οι αλείς. Αλλά όταν δεν βγεις να ψαρέψεις, δεν υπάρχουν ψάρια στην Ιχθυρόσκαλα. Άρα είτε είναι ανοιχτή είτε κλειστή, κλειστή λογίζεται. Εδώ να πω και κάτι ακόμα. Θα το δούμε βέβαια σήμερα, που ανοίγουν τα καταστήματα. Και οι ιχθυοπόλες της περιοχής μας, της Καβάλας, συμπαραστέκονται στον αγώνα των αλιέων. Δηλαδή, θα μου πείτε, αφού η Ιχθυρόσκαλα δεν έχει ψάρια, τι να πουλήσουν και αυτοί. Μπορούν να πουλήσουν. Μπορούν να πουλήσουν ψάρια ιχθυοτροφείου, μπορούν να πουλήσουν ψάρια εισαγωγής. Αλλά τουλάχιστον από ό,τι λένε, επαναλαμβάνω, θα το δούμε σήμερα, δεν θα το κάνουν αυτό ως ένδειξη συμπαράστασης προς τους ψαράδες.

Θα ξεκινήσουμε με μια νέα τραγωδία στο δρόμο. Εκεί έξω από τη Νέα Πέραμο, στο δρόμο προς τους Αμόλοφους. Όπου είχαμε μια σύγκρουση, σφοδρότατη σύγκρουση, ανάμεσα σε μια μοτοσικλέτα και ένα ηλεκτρικό πατίνι. Πάλι πατίνι. Με τους δύο επιβαίνοντες τελικά να χάνουν τη ζωή τους. Επί τόπου έχασε τη ζωή του ο 34χρονος. Ο 36χρονος τραυματίστηκε σοβαρά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και λίγες ώρες αργότερα, αυτό έγινε το Σάββατο,

Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, τουλάχιστον εδώ για την περιοχή μας είναι. Πανελλήνια, είχε βεβαίως δημιουργηθεί θόρυβος, αλλά σιγά σιγά αυτός ο θόρυβος παρατηρώ ότι σβήνει. Εκεί στα μεγάλα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, η υπόθεση Μαζονάκη συνεχίζει. Όχι άδικα, δεν το συζητάω, όχι άδικα, γιατί βγαίνουν ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από τις καταθέσεις και από τα ευρήματα της έρευνας. Όμως, ρε παιδιά, πραγματικά υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Το λέω αυτό, επαναλαμβάνω, για τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης. Όπως ο τραγικός θάνατος του Άννη. Ξεπεράσαμε τις... Ναι, τη μια εβδομάδα. Ήταν την προπερασμένη Κυριακή αυτό, το μεσημέρι, το περιστατικό του θανάσιμου τραυματισμού του παιδιού εκεί στο γήπεδο της Παναγίας. Ένα γήπεδο της Παναγίας που είναι στο μικροσκόπιο. Ένα γήπεδο της Παναγίας που οι μετρήσεις δίνουν και παίρνουν. Ένα γήπεδο της Παναγίας που πριν επανέλθει πάλι στη ζωή, να το πω έτσι,

γιατί ήταν εγκαταλελειμμένο, γιατί είχε σταματήσει τη δραστηριότητα ο Έαντας Παναγίας και το 2005 επανήλθε και άρα έγιναν και κάποια έργα. Πριν αυτά τα έργα, ο αγωνιστικός χώρος εκεί ήταν ένα μέτρο από, αυτό το τοιχείο εκεί στις Κερκίδες. Μετά έγιναν κάποιες παρεμβάσεις και πήγε στα 2,5. Και τώρα αρχίζει ο τραγέλαφος. Σας είπαμε από τις πρώτες μέρες, μετά το θρήνο δηλαδή, ότι δεν είναι ξεκάθαρο το τοπίο, δεν υπάρχει ένας νόμος, ένας κανονισμός που να λέει ότι στις ερασιτεχνικές κατηγορίες ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να βρίσκεται σε τόσα μέτρα από κάποιο σταθερό αντικείμενο, από την περίφραξη, από τις κερκίδες, οτιδήποτε. Δεν είναι ξεκάθαρο το τοπίο. Και ο καθένας ερμηνεύει τους όποιους κανονισμούς υπάρχουν κατά το δοκούν. Και τι εννοώ. Στο Δήμο της Θάσου πιστεύουν ότι αυτά τα 2,5 μέτρα που είναι τώρα αυτή η απόσταση είναι μέσα στα όρια του νόμου. Στο Δήμο της Καβάλας μιλούν για 3 μέτρα. Στο Δήμο του Παγκαίου κάνουν λόγο για 5 μέτρα. Βγάλτε εσείς, άντε να βγάλουμε και εμείς άκρη. Για να καταλάβετε γιατί μπάχαλο μιλάμε. Και εδώ ο λόγος είναι για την ασφάλεια, έτσι, των διαγωνιζομένων, έτσι ονομάζονται οι αθλητές που συμμετέχουν σε επίσημα πρωταθλήματα. Τα παιδιά δηλαδή που παίζουν μπάλα. Και επειδή από την αρχή είναι θολό το τοπίο, θα αργήσουμε πολύ να βγάλουμε άκρη. Αλλά στη μνήμη αυτού του παιδιού είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να ξεκαθαρίσουμε αυτό το θολό τοπίο. Εννοείται πως παράλληλα έχουμε την προανάκριση που έχει ολοκληρωθεί και ο φάκελος δεν ξέρω αν έχει πάει ή θα πάει στον εισαγγελέα. Και από εκεί θα ξεκινήσουν τα υπόλοιπα. Μαρτυρίες, καταθέσεις, μετρήσεις και προσπάθεια για ανάγνωση και ερμηνεία των κανονισμών.

Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Να πούμε ότι από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας έχουμε μπει σε μια νέα εποχή στο κηλικείο εκεί πάνω στο νοσοκομείο της Καβάλας. Επαναλειτουργεί. Έχει μάλλον ξεκινήσει τη λειτουργία του. Σύμφωνα με τη συμφωνία που υπάρχει, πρέπει να έχει 24ωρο λειτουργία. Δεν ξέρω αν αυτό το πρώτο διάστημα όντως έχει 24ωρο λειτουργία. Και επαναλαμβάνω, πάλι η συμφωνία είναι 40% έκπτωση για τους εργαζόμενους του νοσοκομείου σε όλα τα προϊόντα.

Τώρα, πάμε λίγο εκεί πάνω στο χιτά της Καβάλας. Γιατί δεν είμαι μόνο χιτά και λίγο πιο εκεί υπάρχει και η περίφημη λιματολάσπη. Θα γίνει και αυτό το φωτοβολταϊκό πάρκο που ο στόχος είναι να καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες αυτών των δύο υποδομών. Και εδώ το καλό συνεχίζεται. Και τι εννοώ, έγινε και γεώτρηση. Γεώτρηση να βρεθεί νερό και να καλύψει, επαναλαμβάνω, τις ανάγκες αυτών των υποδομών και με νερό. Δηλαδή θα έχουμε και ρεύμα, θα έχουμε και νερό από την περιοχή. Βρέθηκε νερό λοιπόν σε μια γεώτρηση στα 360 μέτρα. Τώρα είναι στη φάση να δουν αν είναι εκμεταλλεύσιμο αυτό το κοίτασμα του νερού. Και αν όλα πάνε καλά, εκεί ο συνδυασμός, όπως λένε στα νέο ελληνικά, το κόμπο, θα είναι ιδανικός. Είναι υποδομές που δεν φαίνονται.

Είναι υποδομές που είναι απαραίτητες. Είναι υποδομές που αν δεν τις έχουμε, τότε θα δούμε και στην καθημερινότητά μας ότι υπάρχει πρόβλημα. Αν λειτουργούν αυτές σωστά, εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πληρώνουμε τους λογαριασμούς. Και αφού μιλάμε για ΔΕΙΑΚ, για νερό δηλαδή, να πούμε ότι, και να το τονίσουμε για ακόμα μια φορά, ότι είναι απαραίτητο όλοι όσοι έχουν χρέος στη ΔΕΙΑΚ να πάνε να το διακανονίσουν. Γιατί είναι υποχρεωμένοι δια του νόμου στη ΔΕΙΑΚ τα χρέη που δεν έχουν διακανονιστεί να τα περάσουν στην ΑΑΔΕ. Η ΑΑΔΕ, η εφορία δηλαδή, λειτουργεί και ως εισπρακτικός μηχανισμός. Εισπρακτική εταιρεία που έχει βεβαίως πολύ ισχυρά όπλα. Σου κλείνει τους λογαριασμούς, σου κάνει αναγκαστικά μέτρα και εσύ καλείσαι άμεσα να πληρώσεις. Μάλιστα με πέναλτι 50% επί του συνολικού ποσού του χρέους σου. Χρωστάς δηλαδή 500, λέμε, ευρώ. Αν πάει στην ΑΔΕ θα χρωστάς 750 και θα πρέπει να τα πληρώσεις, γιατί η ΑΔΕ δεν χαμπαριάζει. Δεν κάνει κοινωνική πολιτική δηλαδή. Δεν αστείευεται. Να ρίξουμε λίγο ματιά γρήγορη πριν πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις. Μάλλον στις πρώτες διαφημίσεις, γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Πάμε όμως να δούμε λίγο τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης.

Σήμερα λοιπόν, 5 του μηνός, 8 με 1, διακοπή ρεύματος στην Καβάλα, στην περιοχή του Αγίου Λουκά, η οδή Πειραιός, 25 Μαρτίου, Βόλου, Αγρινίου, Αθηνών, Ιωαννίνων, Λαρίσης και Πρεβέζης. Σήμερα, 5 του μηνός, 11 με 2, στην Καβάλα, η οδό Άρτης. Όλες αυτές οι οδοί, και εδώ η Άρτα και η Άρτης, Πειραιός, 25 Μαρτίου, Βόλου, Αγρινίου, είναι πάνω στον Άγιο Λουκά. Αύριο, 6 του μηνός, 8 με 11, διακοπή ρεύματος στις Ελευθερές, όλος ο οικισμός και οι αγροτικές εγκαταστάσεις. Ενώ μεθαύριο, 7 του μηνός, 8 με 4, μεγάλη σε διάρκεια διακοπή ρεύματος, στη Νέα Ερακλίτσα, και είναι η οδή Μακεδονίας από Πραξιτέλους έως Πίνδου, Ολύμπου, Νίκης, Υπήρου, Σόλωνος, Σοκράτους και Κοριτσάς. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι μεθαύριο 7 του μηνός. 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Αυτά και από τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Αυτά από μας. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, διευθύνων σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας

0: Νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
3: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
2: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
6: Α 88,6.

0: πειράξει.
1: Λοιπόν, υπό τους ήχους του εξαιρετικού τραγουδιού «Το Διθέσιο» της Άλκησης Πρωτοψάλτη, θα συνεχίσουμε στο ρυθμό των τοπικών ειδήσεων, το σχολιασμό τους, μέχρι και το τέλος του πρώτου κομματιού της εκπομπής. Να πούμε για την Καβάλα Expo 2026, την έκθεση του επιμελητηρίου Καβάλας, που ολοκληρώνεται σήμερα το βράδυ. Σήμερα το πρωί δεν υπάρχει, δεν είναι ανοιχτή, όπως ήταν το Σάββατο και την Κυριακή. Το Σάββατο και την Κυριακή ήταν

όλη μέρα. Σήμερα θα είναι από το απόγευμα και μετά, και έτσι θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Θα ολοκληρωθεί με αυτή τη μεγάλη συναυλία της Μαρίνας, της Μαρίας Μαρίνας Σπανού. Μαρίνα, ναι, ναι. Σπανού. Η προσέλευση ήταν ικανοποιητικότατη. Οι πολύ καλές ιδέες, το είπαμε και από την αρχή όταν το πληροφορηθήκαμε, του επιμελητηρίου να φέρει ανθρώπους του digital marketing, το YouTube, της επιχειρηματικότητας, της online δηλαδή, πήγε και καινούριο κόσμο εκεί στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρτύρης. Γιατί όλοι ήθελαν να δουν από κοντά και να ακούσουν ανθρώπους που ξεχωρίζουν, όπως ο YouTuber Κονίλο, όπως ο καθηγητής Σολδάτος, όπως ο Νίκος Ξηδάς, της μεγαλύτερης στη χώρα μας εταιρείας, της Humble, που ασχολείται με την υποστήριξη των εταιριών στο κομμάτι του digital marketing, που είναι το μέλλον. Πραγματικά είναι το μέλλον. Αυτό που είναι έτσι μια εντύπωση των περισσότερων από όσους πήγαν στην έκθεση είναι ότι σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια η φετινή έκθεση έχει πολλά, μα πάρα πολλά αυτοκίνητα. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε, για παράδειγμα, συστήματα θέρμανσης, φωτοβολταϊκά. Όχι πως τώρα δεν έχει, όμως αυτά είναι λιγότερα σε σχέση με τα αυτοκίνητα. Έχει πάρα πολλές, πάρα πολλά αυτοκίνητα η φετινή έκθεση. Έτσι για να δεις, να πάρεις μια ιδέα. Και από εκεί πέρα να κάνεις συγκρίσεις αν το έχεις πάρει απόφαση και να προχωρήσεις. Σήμερα, επαναλαμβάνω, ολοκληρώνεται η έκθεση και αν όλα πάνε καλά, αν όλα λειτουργήσουν βάσει του προγραμματισμού, είναι σοβαρό το ενδεχόμενο να μην έχουμε μια παύση της έκθεσης την επόμενη χρονιά, γιατί με το που τελειώνει η έκθεση, η φετινή, ξεκινούν οι διαδικασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση και όχι μόνο του εκθεσιακού κέντρου Απόστολος Μαρτύρης. Θα γίνουν πάρα πολλά και το κυρίαρχο εκεί είναι να τώρα πάμε και στο χαλί, είναι να μειώσουν το κόστος της λειτουργίας. Αν όλα πάνε καλά, λοιπόν, αυτή η ενεργειακή αναβάθμιση θα ολοκληρωθεί πριν την επόμενη, του 2027, έκθεση, που σημαίνει θα είμαστε έτοιμοι και βεβαίως με νέο χώρο ανακαινισμένο για να συνεχιστεί αυτή η πορεία. Να το δούμε. Και βεβαίως να μην καθυστερήσουμε.

Να πούμε πάντως στα, έτσι, στα όχι καλά της διοργάνωσης ότι δεν είχαμε στα εγκαίνια την Παρασκευή εκπροσώπηση από κάποιο κυβερνητικό παράγοντα. Είχε προσκληθεί ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος δεν απάντησε και συνέχεια απάντησε αρνητικά από ό,τι έμαθα. Κάτι που δεν το πήραν έτσι καλά και πολύ σωστά από το επιμελητήριο της Καβάλας.

Πάμε τώρα σε ένα τέλος που λόγω έτσι της δημοσιότητας, μάλλον της επικαιρότητας που υπήρχε αλλού, δεν δόθηκε τόσο δημοσιότητα. Μιλάμε για αυτή την ανακοίνωση στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας της ΕΤΑΔ, της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου. Που στην ουσία σήμανε το τέλος αυτής της υπόθεσης με την παραλία της Καλαμίτσας. Η ΕΤΑΔ λοιπόν δημοσιοποίησε ότι έπεσαν οι υπογραφές, οριστικοποιήθηκε η συμφωνία. Τελειώσαμε. Μετά από πολλά χρόνια και πολλές παλινοδίες, καθυστερήσεις, τελειώσαμε.

Ξεκινήσαμε ένα μεγάλο κομμάτι του χώρου εκεί, του ακινήτου, της ακτής της Καλαμίτσας, περνάει στα χέρια του Δήμου. Θα υπάρχει όμως, για να το ξέρουμε, να το γνωρίζουμε, ένα ιδιαίτερο καθεστώς. Η μισή παραλία θα είναι της ΕΤΑΔ, η μισή παραλία θα είναι του Δήμου. Και άρα αν βλέπετε κάποια πράγματα στο ένα μισό, να μην έτσι λέτε τι κάνει ο Δήμος. Στο μισό της ΕΤΑΔ, για παράδειγμα. Ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος από εδώ και πέρα και δεν υπάρχουν δικαιολογίες να κάνει πράγματα στο δικό του κομμάτι που είναι από την παλιά Όστια μέχρι και πριν το Beach Bar, το ΜΟ. Εκεί στο ΜΟ είναι ένα ιδιαίτερο καθεστώς. Είναι ένα άλλο κράτος. Δεν μπορούμε να πούμε και περισσότερα, αλλά τέλος πάντων. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν του Δήμου Καβάλας, ο Δήμαρχος με τον οποίο μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα κάποια στιγμή, μας είπε ότι θα γίνουν πράγματα, η εικόνα θα αλλάξει το επόμενο καλοκαίρι, όμως δεν θα είναι αυτό το οριστικό σε ό,τι αφορά αυτά που θέλει να κάνει ο Δήμος. Θα γίνουν αλλαγές, θα γίνουν και καταδαφίσεις. Κυρίαρχα κάποιες από αυτές τις καμπίνες που αλλάζουν οι λουόμενοι. Βεβαίως και αναβάθμιση του χώρου και προσπάθεια για εκμετάλλευση της πρώην ταβέρνας. Για να υπάρχουν και έσοδα. Όπως είπα στην αρχή, δώσαμε τόση ενέργεια, υπόθηκαν και έγιναν τόσα πολλά όλα αυτά τα χρόνια, που θα περίμενε κάποιος έτσι μια υπογραφή, μια τελετή, να έχουμε φωτογραφίες, να τελειώσει επιτέλους με έναν πιο εντυπωσιακό, αν θέλετε, τρόπο αυτή η υπόθεση. Δεν έγινε, αλλά πάμε στην ουσία. Και η ουσία είναι τώρα ότι άρχισε η περίοδος των έργων. Με το Δήμο Καβάλας, επειδή τώρα πλέον έχει στην κατοχή του επίσημα αυτό το χώρο, να διεδικεί χρηματοδοτήσεις. Προηγουμένως δεν μπορούσε να το κάνει αυτό.

Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας μιλήσαμε και με τον Νίκολο Παναγιωτόπουλο, τον βουλευτή Καβάλας, πρώην υπουργό, ο οποίος μόλις είχε βγει από το γραφείο του Χρυσοχοΐδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, και μας έδωσε κάποιες ειδησούλες. Για παράδειγμα, ότι είναι πλέον οριστικό ότι θα ιδρυθεί στην Καβάλα το τμήμα τροχέας αυτοκινητοδρόμων με έδρα τουλάχιστον στην περιοχή μας στην Ελευθερούπολη. Στην ουσία για την Εγνατία οδό είναι η επιτήρηση, δηλαδή η αστυνομική επιτήρηση της Εγνατίας οδού. Και αν κάποιος πει ότι αυτό ήταν δεδομένο, να γνωρίζετε ότι δεν ήταν. Και έπρεπε να γίνει μεγάλη προσπάθεια για να έχουμε αυτή την εξέλιξη. Επίσης θα προσδευτούν, λέει, 3 ειδικοί φρουροί για τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Ενώ γίνεται προσπάθεια, γιατί προφανώς υπάρχει έδαφος, να έχουμε την αναβάθμιση του τμήματος ασφαλείας της Καβάλας από τμήμα να γίνει υποδιεύθυνση. Αυτό βεβαίως δεν είναι μόνο στα λόγια. Όταν γίνεσαι υποδιεύθυνση, έχεις και περισσότερο κόσμο να δουλεύει εκεί. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Να έχουμε περισσότερο κόσμο, γιατί προφανώς υπάρχει αντικείμενο.

Αλλάζω το θέμα, να πούμε και για την γιατρό. Τη γνωστή γιατρό εδώ της Καβάλας, τη Σοφία Πρασά Βέργη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών και κηδεύθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα της, τη Χαλκιδική. Ήταν επί πάρα πολλά χρόνια γιατρός εδώ στην Καβάλα και ήταν διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Καβάλας, το παλιό ΙΚΑ. Ήταν παντρεμένη με τον επί πάρα πολλά χρόνια, όλη θητεία, θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά, αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών ήταν ο κύριος Βέργης.

0: Και από το πένθος θα πάμε στη χαρά. Θα πάμε στην Ερυθρού όπως παλιά. Από μια συγκεκριμένη ηλικία και μετά απευθύνεται αυτή η είδηση. Τότε που η Ερυθρού Σταυρού ήταν το κέντρο της διασκέδασης καβάλας. Η εκδήλωση, αυτή η γιορτή, δεν θα γίνει στην Ερυθρού. Θα γίνει όπως και πέρσι και με επιτυχία, γιατί πλέον εκεί υπάρχει άνεση χώρου. Θα γίνει στο Δημοτικό Κήπο και θα γίνει την επόμενη Κυριακή, αυτή που μας έρχεται. Για να θυμηθούμε τα παλιά, με μουσική από τα παλιά. Τώρα, σε αυτά τα λίγα λεπτά που έχουμε, δευτερόλεπτα, να μιλήσουμε για την Εθνική που είχε δύο πρόσωπα χθες στην Τούμπα με την Γερμανία. 0-0 το αποτέλεσμα. Στο πρώτο ημίχρονο, πραγματικά, ήταν ένα παιχνίδι άβολο. Κατοχή, γερμανική κατοχή. Εκτός από τα πρώτα δευτερόλεπτα, ποιο τα πρώτα λεπτά με τον Μασούρα που έχασε αυτή την κεφαλιά που δεν χάνεται. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, όταν έγινε αλλαγές, η εικόνα άλλαξε. Η Γερμανία ήταν μεν καλύτερη, αλλά η Ελλάδα δεν ήταν τόσο παθητική όσο το πρώτο μέρος. Αν μας έλεγε κάποιος ότι σε αυτή την υπόθεση των ομίλων του Nations League, δύο αγωνιστικές πριν στο τέλος, ότι εμείς θα ήμασταν πρώτοι μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και η Γερμανία θα είχε 5 και η Σερβία 0, δεν θα τον πιστεύαμε. Ναι, αυτή είναι όμως η πραγματικότητα και τώρα αυτό που χρειάζεται η χώρα μας είναι να κερδίσει ένα από τα δύο παιχνίδια. Το δύσκολο είναι με την Ολλανδία στην Ολλανδία και με την Σερβία, τη Σερβία που δεν έχει κανένα κίνητρο πλέον, θα είναι τελευταία, στο Βόλο, στο Παθεσσαλικό. Αν κερδίσει, η Ελλάδα θα είναι, αν πάρει δηλαδή νίκη στο Παθεσσαλικό, θα είναι η πρώτη-δεύτερη. Που σημαίνει ότι θα έχει ανάλογη κλήρωση. Αν είναι πρώτη, θα παίξει με έναν δεύτερο από τους άλλους ομίλους. Αν είναι δεύτερη, θα παίξει με έναν πρώτο από τους άλλους ομίλους. Για τα μη τελικά του Nations League. Η μεγαλύτερη νίκη πάντως είναι ότι η Ελλάδα με αυτή την ισοπαλία εξασφάλισε και μαθηματικά την τρίτη θέση, το χειρότερο σενάριο, που σημαίνει ότι θα είναι στους ισχυρούς στην κλήρωση για το Ευρώ, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα δηλαδή. Αλλά θα έχει καλή κλήρωση, με λίγα λόγια. Και αυτό είναι το κέρδος. Λοιπόν, αυτά. Πάμε γρήγορα στις διαφημίσεις. Χορηγός ώρα, σύνδεση με Sky για δελτίο ειδήσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα,

0: Η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Yogood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. Yogood. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. Yogood. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην Yogood έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
4: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
3: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
4: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
3: B2B συναντήσεις,
4: Business Forum,
3: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
4: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
3: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
4: τον startupper Λάζαρο Θωμά
3: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
4: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
3: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
4: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
3: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
4: Συνδέουμε ιδέες.
3: Δημιουργούμε το αύριο.
4: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
5: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Αλφα 88,6.
8: Πάρει μεγάλες διαστάσεις και σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύονται από σοβαρά επεισόδια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο για τέταρτη αγωνιστική της Nation League, η εθνική Ελλάδος ανεδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα και παρέμεινε στην πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς και βλέπει πλέον την πρόκρισή της στους 8. Για το πρωτάθλημα, στοίχημαν Greek Basket League. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 78-68 και ο Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε του Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων με 103-74.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή

0: επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το βιβλίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική, 4 με 6 βοφόρ στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία επίσης έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξει συννεφιά με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 βοφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα δυτικά έως 27 με 28 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 24 με 26 βαθμούς. Τρίτη και Τετάρτη βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως το βράδυ στα βόρειο-δυτικά θα βρέξει. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
8: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζένι Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετεί τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζένι Θωμαίδου.
9: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά.

Σουζούκι Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος έμπορος Σουζούκι στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Α 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος το πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον Δημοτικό Σύμβουλο, επικεφαλής της παράταξης Έργο Τώρα, τον κύριο Χαράλαμπο Χρυσανίδη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Χρυσανίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Και καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, θέλω μαζί σας. Σήμερα έχει Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι δεν είναι?
1: Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι. Mm-hmm. Θα το αφήσουμε στην άκρη. Θέλω όμως ένα σχόλιο για εσάς, από εσάς, για μια υπόθεση που μας απασχόλησε για χρόνια. Για μια υπόθεση που τη συζητήσαμε πολύ, χύθηκε μελάνη, ακούστηκαν πολλά, τοποθετήσεις, εκτιμήσεις και δικαστικές ακόμα και αποφάσεις. Ο λόγος για την ακτή Καλαμίτσας. Ο λόγος για αυτή την ανακοίνωση της ΕΤΑΔ ότι ολοκληρώθηκε αυτή η συμφωνία, έπεσαν οι υπογραφές. Εν τέλει, για εσάς, έναν έμπειρο αυτοδιοικητικό, κύριε Χρυσανίδη, που ασκίζατε και διοίκηση. Αυτή, με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, ήταν μια και είναι μια καλή συμφωνία?
1: Καταρχήν, τα θέματα που τραβάνε σε μάκρος είναι από δυτικά η Καλαμίτσα και από ανατολικά είναι το Περιγιάλιο.
0: Θα τα πούμε στην πορεία, θα τα πούμε. Δεν θα τα αφήσουμε. Θα τα πούμε στην πορεία.
1: Θέλω να πω ότι τραβάνε σε μάκρος και τα δύο 30-40 χρόνια κλπ.
0: Ναι, το ένα το αφήσαμε, το τελειώσαμε. Γι' αυτό και ρωτάνε, ήταν καλή συμφωνία.
1: Κοιτάξτε, αν δείτε, για να μιλήσουμε αντικειμενικά με όρους του αγοράς. Ήταν μια συμφωνία, ένα βήμα που έγινε πολύ αργά, πολύ βασανιστικά και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι μας καλύπτει απόλυτα.
0: Μάλιστα.
1: Για διάφορους λόγους. Έτσι, το ότι είναι μια συμφωνία είναι θετικό τώρα το πώς θα εξελιχθεί. Γιατί βλέπετε, η συμφωνία έγινε τον Μάρτιο που του 26, υποτίθεται θα γινόταν εργασίες και θα δούλευε η Καλαμίτσα η ακτή το καλοκαίρι του 26. Εγώ αφιβάλλω αν είναι και έστω και ελάχιστα έτοιμη και το καλοκαίρι του 27 με τον ρυθμό που πηγαίνει. Έτσι, από εκεί αρχίζουν κάποια πράγματα και μας προβληματίζουν.
0: Τώρα υποτίθεται είναι δικιά μας η Καλαμίτσα και μπορούμε να κάνουμε πράγματα εκεί πέρα. Έτσι λέει η διοίκηση.
1: Όχι, η Καλαμίτσα δεν είναι δικιά μας. Ένα κομμάτι μας.
0: Ναι, ένα κομμάτι. Σωστά. Εντάξει, ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Άρα υπάρχει πολλής δρόμος για να γίνει η Καλαμίτσα δικιά μας έτσι όπως τη θέλουν οι καβαλιώτες και ο Σύλλογος και όλοι αυτοί που αγωνίστηκαν και μπήκανε μπροστά. Υποθέτω ότι και η διοίκηση του Δήμου δεν θα είναι ευχαριστημένη που πήρε ένα κομμάτι της Καλαμίτσας, αλλά είναι ένα κομμάτι. Έτσι, μένουμε σε αυτό το θετικό. Τα αρνητικά όμως της συμφωνίας είναι πάρα πολλά.
0: Δηλαδή.
1: Και θα πρέπει οπωσδήποτε να αναθεωρηθεί με τα επιχειρήματα που δώσαμε στη διοίκηση και δυστυχώς δεν τα εκμεταλλεύτηκε. Γιατί αν θυμάστε καλά, έχει γίνει μια συνεδρίαση πιο μπροστά πριν να καταλήξουμε στη συμφωνία και βάλαμε κάποιες παρατηρήσεις. Να σας πω αναλυτικά.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, καταρχήν πήραμε ένα κομμάτι με τη δέσμευση σε 5 χρόνια να το έχουμε τελειώσει, να είναι αξιοποιήσιμο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Να μπορεί ο κόσμος να το χαρεί και επιπλέον ο Δήμος να το αξιοποιήσει έτσι όπως το φαντάζεται για να καλύψει και τα έξοδα, τις πληρωμές οι οποίες θα πρέπει να δίνει το μίσθωμα κλπ. Στην ΕΤΑΔ. Εάν στα 5 χρόνια λέει η συμφωνία δεν τελειώσει ο Δήμος, έλεγε η αρχική συμφωνία, αν δεν τελειώσει το κομμάτι εκείνο το ξαναέπαιρνε πίσω η ΕΤΑ δίχως να δώσει καμιά αποζημίωση. Αυτό το διορθώσαμε λίγο, πήραμε μια διετή παράταση. Όμως, ακόμη και να το τελειώσει ο Δήμος μέσα στα 5 χρόνια το δικό του κομμάτι, δεν έχει καμία δέσμευση η ΕΤΑ για τα υπόλοιπα 2 κομμάτια που είναι δεξιά και αριστερά, γιατί αυτό που παίρνουμε είναι στη μέση της ακτής.
0: Ναι. Από τη μία είναι το ΜΟ, από την άλλη είναι το μετρό. Ναι, και το Μερσέντες.
1: Μπράβο. Λοιπόν, επομένως, δηλαδή δεν έχει καμία δέσμευση ΕΤΑ να επενδύσει και εκείνη στην ακτή της Καλαμίτσας, αφού και από εκεί θα έχει έσοδα και μπορεί να φτάσουμε στο τέλος ο Δήμος να έχει τελειώσει τη δικιά του υποχρέωση και δίπλα να είναι τα γκρεμίσματα, τα ρημάδια αυτά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή, με λίγα λόγια, κύριε Χρυσανίδη, θέλετε σε αυτή τη συμφωνία να πει ότι εμείς θα κάνουμε το κομμάτι μας, αλλά να κάνετε και εσείς το δικό σας.
1: Άμπραβο, ένα αυτό. Ένα αυτό οπωσδήποτε θα έπρεπε για να έχουμε μια ολοκληρωμένη μελέτη.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερο κενό. ακόμη και σήμερα ο Δήμος δεν έχει κάποια μελέτη αρχιτεκτονική διαμόρφωσης του χώρου. Δεν έχει. Θα πάμε εκεί στην τύχη και θα λέμε αυτό να το αφήσουμε, όχι μωρέ, εκείνο να το κρεμίσουμε και ούτω καθεξής. Πρέπει, και το τόνιζα από την αρχή, να γίνει μια συνολική μελέτη του πώς θέλουμε εμείς ως σύλλογος, οι πολίτες, οι τουρίστες, τι τραβάει με τα σημερινά δεδομένα, γιατί μην ξεχνάτε ότι η Καλαμίτσα ήταν πάρα πολύ καλά σχεδιασμένη και υλοποιημένη για τη δεκαετία και τις ανάγκες που είχαν τότε οι λοόμενοι, οι τουρίστες και οι κάτοικοι της περιοχής το έτος 1970-80, πριν 50-60 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Σήμερα οι ανάγκες είναι διαφορετικές. Γι' αυτό λέμε, επειδή είχε αποδητήρια, ξέρω εγώ, 50-60 πόσα ήταν, δεν θυμάμαι, θα κρατήσουμε κάποια από αυτά, κάποια άλλα θα τα γκρεμίσουμε που είναι σχεδόν ετοιμόρροπα και επικίνδυνα, και κάποια θα κάνουμε κάποιες άλλες εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις σημερινές ανάγκες. Ράμπες για αμαία, θέσεις στάθμευσης για αμαία, δεν ξέρω τι άλλο ενδεχόμενα. Επομένως, θα πρέπει να γίνει μια συνολική μελέτη όλης της ακτής, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ιδιοκτήτης ή δεν είναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ποιος το εκμεταλλεύεται κλπ. Έτσι. Και αυτό ήταν...

0: ένα μείον. Μετά, λέγαμε ότι σε περίπτωση θεομηνίας πρέπει να πάρουν παράταση. Πρέπει να δούμε αν θα πληρώνουν τα μισθώματα. Σκεφτείτε ότι να ξαναγίνει μια τρικυμία και η ΕΤΑΤ να συνεχίσει να ζητάει όπως και ζητάει, δεν την ενδιαφέρει, λέει, τα ενίκια, τα παίρνω εγώ. Δεν θα πρέπει να υπάρχει μια κατανόηση για λόγους ανώτερης βίας αν κάτι γίνει.
1: Αυτό δεν πήγε στη τελική συμφωνία. Οφείλω να ομολογήσω, δεν το πρόσεξα, κύριε Ξαρή. Δεν πήγε τελικά.
0: Έχει πολλά τέτοια κενά. Και είπαμε επίσης αρμόδια για την επίλυση των θεμάτων να είναι τα δικαστήρια της Καβάλας.
1: Και όχι της Αθήνας.
0: Έχει και εδώ ΕΤΑΔ, αντί της Αθήνας, ας πούμε, που είναι η έδρα της ΕΤΑΔ. Μα έχει και εδώ υποκατάστημα. Έχει κλιματική εταιρεία του δημοσίου. Μπορεί να τους εκπροσωπήσει. Αυτά μας προβληματίζουν και κατά τη δική μας άποψη θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτούν με τα επιχειρήματα που θεωρώ ότι είναι πολύ λογικά.
1: Μάλιστα. Βεβαίως ο αντίλογος λέει ότι με όλα αυτά και με τις διαφωνίες για το ιδιοκτησιακό καθεστώς φτάσαμε στο σημείο να έχουμε καθυστέρηση πολλά χρόνια για να έχουμε ένα αποτέλεσμα και να προχωρήσουμε μπροστά. Κάποιος θα πει αν τα βάζαμε και αυτά και μπαίναμε και συνεχίζαμε αυτή τη διαπραγμάτευση, ούτε και τώρα θα...
0: Αν κάτι γίνει.
1: Αυτό δεν πήγε στη τελική συμφωνία. Οφείλω να ομολογήσω, δεν το πρόσεξα, κύριε Ξαρή. Δεν πήγε τελικά.
0: Έχει πολλά τέτοια κενά. Και είπαμε επίσης αρμόδια για την επίλυση των θεμάτων να είναι τα δικαστήρια της Καβάλας.
1: Και όχι της Αθήνας.
0: Έχει και εδώ ΕΤΑΔ, αντί της Αθήνας, ας πούμε, που είναι η έδρα της ΕΤΑΔ. Μα έχει και εδώ υποκατάστημα. Έχει κλιματική εταιρεία του δημοσίου. Μπορεί να τους εκπροσωπήσει. Αυτά μας προβληματίζουν και κατά τη δική μας άποψη θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτούν με τα επιχειρήματα που θεωρώ ότι είναι πολύ λογικά.
1: Μάλιστα. Βεβαίως ο αντίλογος λέει ότι με όλα αυτά και με τις διαφωνίες για το ιδιοκτησιακό καθεστώς

0: Μάλιστα. Βεβαίως ο αντίλογος λέει ότι με όλα αυτά και με τις διαφωνίες για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε καθυστέρηση πολλά χρόνια για να έχουμε ένα αποτέλεσμα και να προχωρήσουμε μπροστά. Κάποιος θα πει, αν τα βάζαμε και αυτά και μπαίναμε και συνεχίζαμε αυτή τη διαπραγμάτευση, ούτε και τώρα θα είχαμε συμφωνία και θα καθυστερούσαμε περισσότερο.
1: Όχι, όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Μην προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα. Επειδή ήμουνα δήμαρχος σε παρόμοια περίπτωση με τους αμολόφους στον παλιό Δήμο Ελευθερών, στη Νέα Πέραμο. Εκεί ήταν σκουπιδότοπος. Πήγαμε, ήρθαμε μέσα ένα καλοκαίρι. Η διοίκησή μας τότε, εγώ και οι συνεργάτες μου, λύσαμε το θέμα και έγινε μια συμφωνία που ισχύει ακόμη και σήμερα. Έτσι, το θέμα είναι, απέναντι μας δεν έχουμε ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν. Το τι ζητάμε και το πώς το παρουσιάζουμε έχει σημασία. Και εδώ έχει μεγάλη ευθύνη η διοίκηση που 7 χρόνια μας έλεγε ο κύριος Μωριάδης ότι πήγαινε και στο τέλος δεν ήξεραμε τι συμφωνούσε και τι διαφωνούσε. Έτσι, άμα θέλετε να λέμε αλήθειες και να μην προσπαθούμε να αεροποιήσουμε τώρα μια κατάσταση η οποία δεν είναι καθόλου ωραία έτσι όπως έχει συμφωνηθεί. Κατά τη δική μας άποψη. Έτσι, εντάξει, κάποιος άλλος μπορεί να έχει διαφορετικές αντιλήψεις πάνω σε αυτό το θέμα και ιδέες, αλλά εμείς θεωρούμε ότι δεν κάναμε καλή συμφωνία. Την Μάλιστα. αποδεχόμαστε, είπαμε ναι σε αυτή τη συμφωνία, με αυτά τα αστεράκια, με αυτές τις προϋποθέσεις που εμείς, εάν ο κόσμος μας επιλέξει σαν επόμενη διοίκηση, θα τα διαπραγματευτούμε πάνω σε βάσεις όπου θα είμαστε ισότιμοι συνομιλητές με επιχειρήματα και με σχέδιο. Τι θέλουμε να κάνουμε.
0: Τώρα θα ήθελα να σας πάω από την άλλη πλευρά της πόλης, από την Ανατολική, αλλά μου δώσατε τη τελευταία τάκα σας. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε για να προχωρήσουμε την κουβέντα μας. Ο Χαράλαμπος Χρυσανίδης θα είναι υποψήφιος δήμαρχος στις επόμενες δημοτικές εκλογές.
1: Το έχουμε ήδη ξεκαθαρίσει ότι θα είμαστε εγώ και οι συνεργάτες μου και πολλοί άλλοι που έρχονται να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθειά μας. Θα είμαστε, εάν θέλει ο Θεός βέβαια και έχουμε την υγεία μας.
0: Αυτό πρώτα απ' όλα, βεβαίως.
1: Θα είμαστε υποψήφοι. Από εκεί ξεκινάμε πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, αν είμαστε υγιείς, βεβαίως θα είμαστε υποψήφοι για μία φορά ακόμη. Νομίζω ότι ο χρόνος που είχαμε στις εκλογές του 2023 δεν μας έδωσε και εμάς τη δυνατότητα και τον κόσμο να μας γνωρίσει καλύτερα του τι προσδοκούμε και του τι έχουμε σαν στη φαρέτρα μας σαν όπλα σε αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Η εμπειρία μας, αν θέλετε, η διαδρομή μας, η επαγγελματική, η ενασχόλησή μας με τα κοινά και όλα αυτά και, και η δικιά μου και των συνεργατών μου.
0: Άρα δηλαδή με αυτά, με αυτά τα προσόντα θα, και με την εμπειρία και βεβαίως και το χρόνο που θα έχετε θα προχωρήσετε στην
1: Έτσι
0: επόμενη.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι τώρα έχουμε περισσότερο χρόνο και να ενημερωθούμε καλύτερα για τα προβλήματα, γιατί και εμείς δεν είμαστε τέλειοι, να τα ξέρουμε όλα, αλλά και να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι προσδοκούμε. Άλλωστε, στο, ακόμη και το 23, στο προεκλογικό μας έτσι φυλάδι, αν το διαβάσετε, οι λύσεις και οι προτάσεις μας ήταν προσγειωμένες. Ξέρουμε το κυκλοφοριακό, ξέρουμε το πρόβλημα του κυκλοφοριακού και εξαιτίας του επαγγέλματός μας, του οικούμενου επαγγέλματος, ας πούμε, πάνω στα τεχνικά θέματα. Είδαμε και τις ενέργειες της διοίκησης που το έκανε ακόμη πιο δύσκολο με τα έργα που αντί να λύσουν δημιουργούν περισσότερα προβλήματα. Ξέρουμε τις αιμονές της διοίκησης ότι δεν θέλει πάρκινγκ ενώ όλος ο κόσμος φωνάζει για πάρκινγκ και βέβαια η συνεργασία με όλους όσους εμπλέκονται σε αυτό το θέμα.
0: Τώρα, αυτό είναι μια διαφορετική φιλοσοφία, κύριε Χρυσανίδη. Θέλω να πάμε στην Καλαμίτση, στον Περιγιάλη, αλλά φέρνετε την κουβέντα σε διάφορα θέματα. Η φιλοσοφία είναι για τη διοίκηση είναι να μην βάζουμε περισσότερα αμάξια στο κέντρο. Να μην κατεβαίνουν περισσότερα αμάξια στο κέντρο. Γι' αυτό δεν θέλουμε περισσότερα πάρκινγκ. Εσείς είστε διαφορετικής αντίληψης.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς τα πάρκινγκ δεν τα θέλουμε για να φέρουμε περισσότερο κόσμο. Θέλουμε για να αδειάσουμε τους δρόμους από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα που είναι πάνω στα πεζοδρόμια, που είναι σε χώρους που θα ήταν για κυκλοφορία όπως είναι η Οδό Ομονίας, η Οδό Βενιζέλου και όλα αυτά που έγιναν πάρκινγκ. Τα πάρκα, οι θέσεις, βλέπετε τι γίνεται στο κέντρο. Αν πάτε τώρα μετά τις 10-11 η ώρα, δεν θα βρείτε ούτε ελεύθερο χώρο να περπατήσετε. Γιατί η κυκλοφορία δεν είναι μόνο για τα αυτοκίνητα. Πέστε μου εσείς, πού έχουμε ένα σωστό πεζοδρόμιο να μπορεί ένας άνθρωπος να κυκλοφορήσει μια γυναίκα με το παιδάκι και ένα καροτσάκι. Είναι όλα αυτά θέματα κυκλοφορίας. Και αυτά θέλουν χώρους να βάλουμε τα αυτοκίνητα. Και για να φύγουν τα αυτοκίνητα και να μην κατεβαίνει ο

0: άλλους από τις συνοικίες που δεν μπορεί να ξανεβεί με τα πόδια όταν κατεβαίνει στο κέντρο, θέλει να δούμε και τη συνεργασία με την αστική συγκοινωνία, με τα ταξί. Δεν θα πρέπει όλα αυτά, είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων. Γι' αυτό λέω ότι χρειαζόμαστε πάρκινγκ και προβλέπεται και από το σχέδιο το χωροταξικό που εγκρίθηκε επί εποχή Σιμητσή με αντιδήμαρχο του κ. Μωριάδη. Προβλέπονταν πάρκινγκ και κάτω από την, και στο σχολείο των ποταμοδίων που φωνάζαμε προεκλογικά και στη Δοεράνη, υπόγειο πάρκινγκ. Προβλέπονταν αυτά.
1: Στη Ροδόπη, συμφωνείτε?
0: Υπόγειο πάρκινγκ, βεβαίως. Βεβαίως πρέπει να γίνει. Θα κοστίσει, ναι, αλλά θα λύσει προβλήματα. Ξοδεύουμε από εδώ και από εκεί δεκάδες χιλιάδες ευρώ και δεν σκεφτούμε αυτό που υπάρχει ανάγκη στο κέντρο.
1: Μάλιστα. Τώρα, επειδή περνάει η ώρα, θέλω να πάμε λίγο στην...
0: Τα ποταμούδια επίσης. Δεν μιλήσαμε όμως για το Περιγιάλι.
1: Αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα. Εκεί ήθελα να σας πάω. Στο Περιγιάλι, λοιπόν, για να κλείσουμε την κουβέντα μας.
0: Πονεμένη ιστορία. Και γίνεται ακόμη πιο πονεμένη για δύο λόγους. Πρώτον, δεν έχουν ξεκινήσει ουσιαστικά έργα. Θα ξεκινήσει τώρα ο κεντρικός δρόμος, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Υπάρχουν χρήματα τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι τώρα από εισφορές των πολιτών.
1: Περίπου 3 εκατομμύρια από ό,τι άκουσα έχουν μαζευτεί.
0: 3,5 με 4 εκατομμύρια έχουν στο ταμείο τους αυτή τη στιγμή, φαίνεται. Αυτά θα έπρεπε ήδη να έχουν αξιοποιηθεί, διότι όταν μαζεύτηκαν από το 22 μέχρι σήμερα, από το 22 μέχρι σήμερα οι τιμές έχουν ανέβει 50%. Το ξέρετε πολύ καλά, στα οικοδομικά ειδικά υλικά.
1: Ναι, ναι.
0: Σήμερα θα κάνουμε το μισό έργο από ό,τι θα κάναμε το 22, το 23, το 24. Δηλαδή αν ήταν να κάνουμε 10 χιλιόμετρα δρόμο τότε, σήμερα θα κάνουμε 5-6 χιλιόμετρα.
1: Και τι προτείνετε, κύριε Χρυσανίδη, να ξεκινήσουμε κάνουμε τους ρυθμούς, να τους κάνουμε πιο γρήγορους?
0: Επιτάχυση βεβαίως, ήδη έχουν δημοπρατηθεί έργα μέσα στον οικισμό. Πέρα από αυτά τα 14-15 εκατομμύρια που είναι από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας. Πέρα από αυτά που αυτά αφορούν τον κεντρικό δρόμο και την ανάπλαση παραλίας. Έπρεπε αυτά τα λεφτά που έχουμε ήδη μαζεμένα να δείξουμε έργο μέσα στο Περιγιάλι. Να αισθανθεί ότι κάτι γίνεται και ο μικροϊδιοκτήτης και ο μεγαλοϊδιοκτήτης και ο αυτός που θέλει να αξιοποιήσει το ακίνητό του. Σήμερα δεν έχουν ξεκινήσει αυτά. Μάλλον ξεκίνησαν προεκλογικά του 23 και μόλις τελείωσαν οι εκλογές σταματήσαν όλα. Έτσι, για να λέμε πάλι τα πράγματα με το όνομά τους. Και ένα δεύτερο,
1: ναι,
0: που μας βρήκε επίσης μεγάλο πρόβλημα και θα πρέπει να βρεθεί οπωσδήποτε η λύση, είναι ότι επειδή δεν ειδοποιήθηκαν πολλοί από τους ιδιοκτήτες.
1: Με τις δικαστικές αποφάσεις, λέτε, για την εισφορά. Ναι.
0: Έτσι ακριβώς, που έχουν υποχρέωση για εισφορά σε χρήμα, αυτοί μπορούν να απαλλαγούν. Βέβαια,
1: αυτό δεν είναι όμως της διοίκησης της ΝΥΝ, είναι της προηγούμενης.
0: Αποκλειστικά, προηγούμενοι πάλι ήταν οι ίδιοι. Από το 19 ως το 20.
1: Ναι, από το 15 ξέρουμε ότι έγινε αυτό, μέχρι το 19, κάπου εκεί.
0: Κοιτάξτε, όχι, δεν τα ξέρετε καλά. Από το 15 ως το 23, άμα θέλετε ακριβώς.
1: Ωραία, και αλλά ξεκίνησε, επαναλαμβάνουμε, από το 15.
0: Τι να πούμε τώρα, ότι δεν φταίει η διοίκηση. Ας το επιτάχυνε και αυτή η διοίκηση την πρώτη θητεία της. Γιατί δεν το επιτάχυνε, αφού έβλεπε ότι λήγουν οι προθεσμίες. Η νομοθεσία ήταν σαφέστατη. Μέχρι το 18 υπήρχε ασάφεια. Το λέω γιατί υπάρχουν έγγραφα, εγκύκλοι, ότι η εισφορά δεν παραγράφεται. Και μετά βγήκε απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και παραγράφεται. Και είχαν περιθώριο 1-2 χρόνια να τα λύσουν όλα αυτά τα θέματα, να τα επισπεύσουν. Αλλά επί της ουσίας όμως θα δημιουργήσει πρόβλημα, γιατί κάποιοι επί της ουσίας το φταίξιμο ας το αποδώσουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί όπου θέλουν. Επί της ουσίας σήμερα κάποιοι πληρώσανε, οι συνεπείς πολίτες πληρώσανε την εισφορά τους. Και κάποιοι άλλοι για διάφορους λόγους, δεν λέω ασυνεπείς, για διάφορους λόγους έχουν απαλλαχθεί ή θα απαλλαχθούν με δικαστικές αποφάσεις.
1: Και τώρα όμως πάμε λίγο και στο ηθικό κομμάτι, κύριε Χρυσανίδη. Δηλαδή, εγώ που εκμεταλλεύτηκα αυτή την αστοχία, το λάθος του Δήμου, όποιος και είναι αυτός η διοίκηση, θα ζητήσω από το Δήμο να μου κάνει έργα υποδομής, ενώ δεν θα έχω πληρώσει τίποτα, για να αναβαθμίσει το οικόπεδό μου, να το κάνει το χωράφι μου να γίνει οικόπεδο και να το εκμεταλλευτώ. Από το ηθικό κομμάτι, επαναλαμβάνω, της υπόθεσης.
0: Ουσιαστικά αυτό μπορεί να γίνει. Τώρα, εμείς σαν διοίκηση έχουμε στο μυαλό μας πώς μπορούμε να το

0: ελπίσουμε. Δεν μπορούμε όμως να το επιβάλλουμε στη σημερινή διοίκηση, έτσι. Η διοίκηση σημερινή θα αναλάβει τις ευθύνες της και θα πει εμείς το αντιμετωπίζουμε έτσι ή αλλιώς.
1: Δεν μπορείτε να το μοιραστείτε μαζί μας αυτό που έχετε στο μυαλό σας?
0: Όχι, γιατί πρέπει να το συζητήσω.
1: Έτσι,
0: πρέπει να γίνει, δεν είναι μια πρόταση απλώς πετάμε ένα κουμπί και τελειώνει.
1: Καλώς, οκ. Εντάξει.
0: Περδεύτηκε πολύ η διαδικασία αυτή και από εκεί και πέρα το έχουμε πει ότι δεν είναι δίκιο. Έτσι.
1: Όντως.
0: Ίσως να αλλάξει νομοθεσία, δηλαδή. Είναι άδικο το πρώτο που έπρεπε να κάνουν να επιδιώξουν και αφού έχουν και την συμπαράσταση των βουλευτών, γιατί δεν επιδιώκουν αυτό το πράγμα. Είναι άδικος αυτός ο νόμος που δίνει τη δυνατότητα να διαγραφεί κάτι το οποίο θα γινόταν έργο προς όφελος των πολιτών.
1: Καλώς.
0: Και να το φορτώνουμε στους λίγους που ήταν συνεπείς μέχρι τώρα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Χρυσανίδη. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σε εσάς.
1: Λοιπόν, ήταν να κλείσουμε και το τηλέφωνο. Ήταν ο Χαράλαμπος Χρυσανίδης. Μιλήσαμε για την Καλαμίτσα, μιλήσαμε βεβαίως και για τα άλλα ζητήματα, κυρίαρχα το κυκλοφοριακό. Βεβαίως επανέλαβε ότι θα είναι υποψήφιος με την παράταξή του στις επόμενες εκλογές. Τώρα πλέον λέει έχει χρόνο να γνωρίσει περισσότερα και να παρουσιαστεί και περισσότερο στον κόσμο της Καβάλας. Και η υπόθεση με την... με το Περιγιάλι. Εκεί όπου κάποιοι έχουν κερδίσει δικαστικές αποφάσεις, κάποιοι όμως αυτοί που θα έχουν κερδίσει δικαστικές αποφάσεις θα ζητήσουν από τον Δήμο να πληρώσει αυτός τα χρήματα που πρέπει να πληρωθούν για να γίνουν τα έργα υποδομής. Και εδώ οι μεγάλοι αδικημένοι είναι αυτοί που έχουν πληρώσει. Έτσι. Εγώ πλήρωσα, θα έχω αυτό που πρέπει. Εσύ που δεν πλήρωσες, θα έχεις και εσύ αυτό που πρέπει για να έχουμε τα έργα υποδομής. Οδοποιία, αποχέτευση, δίκτυα, οτιδήποτε άλλο. Έτσι, εδώ είναι το ζήτημα και δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί. Μιλάμε, το βάζουμε από το ηθικό κομμάτι. Λοιπόν, αυτά από μας, η ώρα πέρασε, ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα επανέλθουμε με το μεσημεριανό μαγκαζίνο κάπου εκεί στις 12. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
3: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
2: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
4: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
5: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
4: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
5: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
4: B2B συναντήσεις,
5: Business Forum,
4: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
5: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
4: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
5: τον startupper Λάζαρο Θωμά
4: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
5: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
4: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
5: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
4: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
5: Συνδέουμε ιδέες.
4: Δημιουργούμε το αύριο.
5: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
6: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
7: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
8: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
7: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
9: Πινακότη. Από τα άλλο μου τα αυτή.
10: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος.

0: Ακούστε καλύτερα.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ.

0: Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Και τώρα, μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Θέλεις να ακονίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
6: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
5: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
7: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της

0: Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
1: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στο νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: talk about.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
3: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
2: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
3: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
2: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
3: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
4: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
5: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
6: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
5: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
6: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
5: B2B συναντήσεις,
6: Business Forum,
5: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
6: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
5: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολντάτο,
6: τον startupper Λάζαρο Θωμά
5: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
6: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
5: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
6: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
5: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
6: Συνδέουμε ιδέες.
5: Δημιουργούμε το αύριο.
6: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου,

0: 60 χρόνια τώρα είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.
2: Καλώς σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Μεσημέρι Δευτέρας, 5 του Οκτωβρίου. Είμαστε μαζί και θα είμαστε μέχρι και το τέλος αυτής της ώρας. Μέχρι και τη μία δηλαδή, στο μεσημεριανό μαγκαζίνο, εδώ στον Αλφα Ράδιο, 88 και 6. Σήμερα θα κινηθούμε... Ναι, και στο ρυθμό των τοπικών ειδήσεων, αλλά και όχι μόνο. Ξέρετε, στη γειτονιά μας, σε αυτό το προνομιακό οικόπεδο που μας έδωσε ο Θεός, όπως το έλεγε και ο μεγάλος Διονύσης Σαββόπουλος, συμβαίνουν πολλά. Συμβαίνουν πολλά και μας επηρεάζουν. Θα δούμε κάποια από αυτά. Οι μέρες που ζούμε, οι εποχές που ζούμε, είναι πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Και βεβαίως είναι ταραγμένες. Σε λίγη ώρα θα μιλήσουμε με τον στρατηγό εναποστρατεία, με τον Ιωάννη Μπαλτζόη. Όπως είπα, για λίγα από τα πολλά που συμβαίνουν. Γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά. Θα μιλήσουμε και για ένα πρόβλημα που θα πρέπει να το ομολογήσουμε. Σιγά σιγά υπάρχει μεν, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο σε ένταση. Γιατί? Διότι γίνεται καλή δουλειά. Ο λόγος για τα αδέσποτα. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των αδέσποτων ζώων που ήταν χθες, 4 του μηνός, 4 Οκτωβρίου, θα κάνουμε έναν απολογισμό της δράσης του Δήμου Καβάλας για τα αδέσποτα ζώα. Χθες, 4 Οκτωβρίου, ήταν και η επέτειος της σφαγής των Βουλγάρων εκεί στους Φιλίππους. Κάθε χρόνο γίνεται αυτή η επέτειος, μάλλον η εκδήλωση για τη μνήμη αυτής της σφαγής. Και πολύ σωστά γίνεται. Προχωράμε μεν στο μέλλον, αλλά δεν ξεχνάμε το παρελθόν. Και ακούστηκε και πολύ σωστά ότι

Ολική απέτηση όλων να ζητήσει συγγνώμη η βουλγαρική πολιτεία για αυτές τις σφαγές που έγιναν και από αυτά που γνωρίζουμε και κάθε χρόνο αναφέρουμε, αύριο θα δώσουμε και περισσότερες λεπτομέρειες. Εκεί στους Φιλίππους την τελευταία στιγμή αποφεύθηκε μεγαλύτερη σφαγή από αυτή που ήδη έγινε, γιατί οι Βούλγαροι ήθελαν να εξαλείψουν όλο το χωριό. Και την τελευταία στιγμή εμφανίστηκε, λέει, μια μοτοσικλέτα με Γερμανούς, τα αφεντικά δηλαδή των Βουλγάρων, και τους απαγόρευσε. Ήρθε διαταγή δηλαδή να προχωρήσουν σε αυτές τις εκτελέσεις. Είναι τα παιχνίδια της μοίρας. Και επαναλαμβάνω, δεν κρεμόμαστε στο παρελθόν. Δεν θα μας οδηγήσει το παρελθόν στο μέλλον. Δεν θα το ξεχάσουμε όμως αυτό το παρελθόν και πρέπει με κάποιο τρόπο αυτή η πληγή να κλείσει, να επουλωθεί. Και μόνο με ένα συγγνώμη, ειλικρινές συγγνώμη, ναι, θα γίνουν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Κατά τα άλλα, σήμερα το πρωί είχαμε μια κινητοποίηση των μαθητών στην πλατεία Καπνεργάτη για τον Άννη. Το 16χρονο παιδί που έχασε τη ζωή του χτυπώντας με το κεφάλι εκεί στο τσιμέντο, στην κερκίδα, στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο. Και σε αυτό το έτσι κλίμα δεν θέλω να παραλείψω και μια συγκινητική έτσι πρωτοβουλία που πήρε η ομάδα μπάσκετ της Αγίας Βαρβάρας. Η οποία χθες ξεκίνησε την πορεία της στην γάμα εθνική κατηγορία, στο National League 2. Υποδέχτηκε τα εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη, από τα οποία έχασε, αλλά το παιχνίδι είναι σε δεύτερη μοίρα. Πριν από το παιχνίδι λοιπόν, οι αθλητές και των δύο ομάδων αγκαλιασμένοι έστειλαν το μήνυμα για την ασφάλεια των αθλητών στους αθλητικούς χώρους, που δεν είναι δεδομένη. Και δεν μιλάμε μόνο για τα ανοιχτά γήπεδα, μιλάμε και για τα κλειστά γυμναστήρια. Και κάτι πρέπει να γίνει. Έτσι, για να μην θρηνήσουμε και άλλα παιδιά. Στην επικαιρότητα σήμερα υπάρχει και αυτή η απόφαση του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, του Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος προκήρυξε εκλογές για το τέλος Νοεμβρίου στη χώρα. Η χώρα συγκλονίζεται από διαδηλώσεις, όχι μόνο για το μεταναστευτικό, για αυτά τα έσχη που γίνονται εκεί στη Θέουτα, αλλά και για την στεγαστική κρίση. Αν μία φορά αντιμετωπίζουμε στη χώρα μας πρόβλημα με την στέγαση, αυτό το πρόβλημα είναι κατά πολύ μεγαλύτερο στην Ισπανία και είναι ένας από τους κύριους άξονες της πολιτικής αντιπαράθεσης εκεί, στην χώρα της Ιβηρικής. Μάλιστα, ο Σάντεθ μίλησε για τις εκλογές κόντρα, λέει, στη χειρότερη αντιπολίτευση όλων των εποχών. Τι μας θυμίζουν όλα αυτά τα λόγια και τα τσιτάτα, τι μας θυμίζουν. Παντού η πολιτική αντιπαράθεση, τα επιχειρήματα είναι λίγο ή πολύ τα ίδια. Αν το παρατηρήσετε. Τώρα στα δικά μας, ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές με αφορμή πολλά περιστατικά, ότι ό,τι και να κάνεις στο περιβάλλον το ηλεκτρονικό, ό,τι και να κάνεις και αυτό είναι απόλυτο, τα ίχνη σου δεν σβήνονται. Και ακόμα και αν θεωρείς εσύ ότι τα έχεις σβήσει. Το κινητό της κυρίας Γάκα, είναι η ξανθιά γιατρός υποτιθέμενη που από ό,τι φαίνεται ευθύνεται για το θάνατο του Μαζονάκη, μίλησε. Η ίδια έσβησε τα μηνύματα,
που μιλούσε με τον Μαζονάκη και τον υπνοθεραπευτή.

0: Βεβαίως έσβησε και τις εντολές που έδωσε στο AI. Γιατρός υποτίθεται έψαχνε στο AI για το πώς μπορεί να επαναφέρει ασθενή από τη μέθη. Έτσι με το AI γιατρός γίνομαι και εγώ. Φανταστείτε. Έψαχνε για την προποθόλη που είναι για την μέθη και βεβαίως λένε τα πρώτα στοιχεία από τις τοξικολογικές εξετάσεις του Μαζονάκη ότι βρέθηκε στον οργανισμό του. Η κυρία αυτή που ήδη έχει κάνει αισθητή την παρουσία της εκεί στο Κορυδαλό, ξεκίνησαν φασαρίες δηλαδή εκεί που μένει. Φαίνεται ότι όλο και περισσότερο βυθίζεται σε αυτά τα ανίκουστα που έκανε και βεβαίως εδώ έτυχε σε έναν γνωστό. Αν δεν ήταν ένας γνωστός, θα είχε πάρει τόσο τεράστιες διαστάσεις όλο αυτό το θέμα, αλλά μιλάμε για έναν άνθρωπο, έτσι. Και αυτή η υπόθεση Μαζονάκη έχει και άλλες και άλλα κεφάλαια που αφορούν τη λειτουργία ιδιωτικών υποτίθεται κλινικών, αφορούν τη λειτουργία μηχανημάτων που δεν θα έπρεπε να είναι σε αυτές τις κλινικές, αλλά μόνο σε μεγάλες υγειονομικές μονάδες, δηλαδή νοσοκομεία, και βρίσκονται παντού. Έλεγχοι, λέει, γίνονται. Αλλά πώς συμβαίνει ότι όταν γίνονται αυτοί οι έλεγχοι, αυτά τα μηχανήματα αποσύρονται. Κάποια μάθαμε ότι όταν γίνονται οι έλεγχοι, βγαίνουν στα μπαλκόνια. Τα βγάζουν δηλαδή στα μπαλκόνια και όταν φεύγει ο έλεγχος, ξαναπίσω. Εξυπνάδες και βεβαίως παιχνίδι με τη ζωή και την υγεία του κάθε ασθενούς. Επίσης και πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, κινητοποιήσεις και από τους αλληλείς. Με πρώτο και μεγαλύτερο αίτημα, η μείωση στην τιμή των καυσίμων. Δεν βγαίνουν οι άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στην Καβάλα. Και εδώ να πούμε ότι οι κινητοποιήσεις έχουν αδειάσει και τις ιχθυόσκαλες. Για παράδειγμα εδώ στην ιχθυόσκαλα της Καβάλας είναι ανοιχτή. Είναι ανοιχτή αλλά δεν υπάρχουν ψάρια. Που στην ουσία δηλαδή αυτή η ιχθυόσκαλα είναι κλειστή και σε αυτόν τον αγώνα των αλλιέων συμπαραστέκονται και οι ιχθυοπόλιδες. Βεβαίως όλοι είναι μια αλυσίδα. Και όλα ξεκινάνε, όπως φαίνεται, από την κίνηση, από το πετρέλαιο. Για να βγουν έξω στη θάλασσα, να πιάσουν τα ψάρια και μετά να ξεκινήσει η αλυσίδα που καταλήγει στον καταναλωτή, στον πελάτη. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Αλφα 88,6.
5: Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Ιωάννη Μπαλτζόη. Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν μαζί του. Καλό σας μεσημέρι από την Καβάλα, κύριε Μπαλτζόη.
6: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ιωάννου. Και χαιρετισμό σε όλους τους κατοίκους της όμορφης Καβάλας.
5: Λοιπόν, θέλω, έτσι ξέρετε, κάνουμε μια προετοιμασία. Θα μιλήσουμε με κάποιον γνώστη του αντικειμένου, κάνουμε μια προετοιμασία. Και σε αυτή την προετοιμασία, στρατηγέ, πραγματικά δεν ήξερα τι να βάλω και τι να αφήσω. Γιατί υπάρχουν τόσα πολλά ανοιχτά μέτωπα και τόσος λίγος χρόνος για να συζητήσουμε, που είναι σίγουρο δεν μπορούμε να καλύψουμε όλη την ιδιογραφία στο κομμάτι γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό, στο οποίο εμπλέκεται είτε αμέσως είτε εμέσως η χώρα μας. Έχετε την ίδια άποψη?
6: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι τόσα πολλά τα θέματα που πρέπει να μιλάμε τουλάχιστον 2 ώρες για να δώσουμε να καταλάβουμε περίπου τι συμβαίνει.
5: Ακριβώς, ακριβώς.
6: Θα προσπαθήσουμε έστω και τηλεγραφικά να αναφερθούμε σε αυτά τα οποία συμβαίνουν και μας αφορούν άμεσα σε πρώτο στάδιο.
5: Εννοείται.
6: Λοιπόν, οπότε, τι θέλετε να αρχίσουμε?
5: Θα ξεκινήσω από κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση. Γιατί παρακολουθώ τα εθνικά θέματα, παρακολουθώ τις σχέσεις με την Τουρκία. Ποτέ άλλοτε στο παρελθόν, επειδή παρακολουθώ και τον τουρκικό τύπο όσο μπορώ τέλος πάντων, ποτέ άλλοτε στο παρελθόν δεν διήκρινα μια φοβικότητα από την πλευρά τους. Με άξονα τώρα πλέον, με την στρατιωτική ενίσχυση της χώρας μας και άκουσον, υπάρχει σενάριο στην Τουρκία περί προληπτικού κτυπήματος της Ελλάδας προς τη γειτονική χώρα, έτσι ώστε να τους πιάσουμε εξαπίνης για να δημιουργηθεί και ένα τετελεσμένο. Εσείς όλα αυτά πώς τα ακούτε, στρατηγέ?
6: Είναι και αυτό που λέτε, ότι υπάρχει και ένα, δηλαδή βλέπουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι όπως ήταν πριν από 5-10 χρόνια.
5: Έτσι.
6: Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχει εξοπλιστεί σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό, δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραμμα, και εδώ θα σας πω και κάτι που έχω διαβάσει εγώ στον τουρκικό τύπο, τι λένε, και ότι ο νέος ελληνικός στρατός, τα λέγαμε, τα προγράμματα αυτά που ο Υπουργός Άμυνας έχει οραματιστεί να υλοποιηθούν και μακάρι να υλοποιηθούν στο ακέραιο, mm-hmm. γιατί υπάρχουν και προβλήματα, μπορούμε να πούμε κάποια από αυτά. Αν γίνει έτσι, τότε η Ελλάδα δεν θα είναι το θύμα το οποίο, ή μάλλον ο εύκολος στόχος για την επίτευξη των τουρκικών γεωστρατηγικών επιδιώξεων, να πούμε έτσι. Mm-hmm. Και αυτό τους φοβίζει. Και βγάζουν και αυτά τα...

0: σενάρια προληπτικού πλήγματος. Τα οποία βέβαια αυτά τα έχει πει πριν από 25 χρόνια ο Παναγιώτης ο Κονδύλης,
1: ναι.
0: Αλλά ήταν άλλη Ελλάδα τότε και άλλη Ελλάδα σήμερα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Άλλο το κομμάτι της ρητορικής και άλλο της πρακτικής δυνατότητας.
0: Έχει όμως, έχουν αλλάξει πάλι στην τακτική τους οι Τούρκοι. Πέραν λοιπόν αυτό το οποίο προσπαθούν να υλοποιήσουν, αυτό το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο η γαλάζια πατρίδα είναι, ας το πούμε, το Μάβι Ματάν του Μουσταφά Κεμάλ.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή είναι κατά κάποιο τρόπο οι μυστικές υπεδιώξεις των Τούρκων, γιατί θεωρήσανε μετά τη συνθήκη της Λοζάνης τη δεκαετία του 30 ότι αδικηθήκανε, ότι έπρεπε να πάρουν περισσότερα.
1: Φτάσανε
0: χάρη τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.
1: Ή της Δωδεκανήσου μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο.
0: Μετά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τα νησιά του Δωδεκανήσου, βέβαια τα Δωδεκάνησου τα χάσανε πιο πριν γιατί τα είχαν παραδώσει στους
1: Ιταλούς.
0: Και άμα δείτε δημοσιεύματα που εσείς τα έχετε δει, αυτά θεωρούν ότι τα νησιά αυτά αντί για το να είναι σαν κολλιές στο λαιμό της Τουρκίας, λένε.
1: Ναι, ακριβώς έτσι.
0: Αυτό το οποίο τους φύγει, μια κρεμάλα να το πούμε έτσι στο λαιμό της Τουρκίας, λένε οι Τούρκοι για τα νησιά.
1: Μια θηλιά, ναι, ναι.
0: Και δεν μπορούν να δεχτούν ότι το Αιγαίο ανήκει στην Ελλάδα. Είναι μια κλειστή θάλασσα, το οποίο στην πραγματικότητα ελέγχεται και μπορεί να ελεγχθεί πλήρως από την Ελλάδα. Αυτό ήταν θεωρούνταν το μεγάλο σφάλμα του Μουσταφά Κεμάλ, αλλά δεν τολμάνε να το πούνε δημοσίως. Το λένε με διάφορες αναλύσεις. Λοιπόν, οπότε αυτός είναι ο σχεδιασμός των Τούρκων τώρα εδώ, δηλαδή να εφαρμόσουν τη γαλάζια πατρίδα, ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν και να πάρουν το μισό Αιγαίο. Αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί να περάσει πουθενά. Γι' αυτό προσπαθούν με διαφόρους τρόπους. Δηλαδή πώς θα περάσει στον κόσμο. Εδώ βλέπετε τα υψώματα του Γκολάν, παράδειγμα να σας πω, θεωρούνται μέχρι τώρα ότι είναι έδαφος της Συρίας.
1: Ναι, αλλά ανήκουν στην ουσία στο Ισραήλ. Εκεί μιλάμε στα σύνορα Ισραήλ και Συρίας. Για τον κόσμο που δεν ξέρει. Ναι.
0: Ακριβώς, μόνο οι Αμερικανοί το αναγνώρισαν. Δηλαδή, ακόμα θεωρείται ότι είναι Συριακό έδαφος. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Το μισό Αιγαίο, με τα νησιά, με δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες, ίσως δεν ξέρω πόσα είναι τα νησιά από τη μέση του Αιγαίου και ανατολικότερα. Αυτά τα οποία έχουν μια ιστορία χιλιάδων ετών. Μιλάνε όλα τα νησιά αυτά ελληνικά επί 3-4 χιλιάδες χρόνια. Να πούν τα παίρνει Τουρκία.
1: Και με βασικό επιχείρημα ότι είναι προέκταση της Ανατολίας, γι' αυτό τα θέλουν. Δηλαδή παιδικά, πραγματικά παιδικά επιχειρήματα.
0: Ναι, ακριβώς το λένε για την Επαλοκρηπίδα, το οποίο δεν ισχύει. Και εδώ σου λέει κάποιος, μα εδώ υπάρχουν κάποια νησιά. Δεν πειράζει, θα υπάρχουν τα νησιά, θα τα έχει η Ελλάδα, αλλά θα παίρνουν άδεια για μας να μπαίνουν, να βγαίνουν κλπ. Αστεία πράγματα τα οποία δεν μπορούν να συμβούν.
1: Είπατε τη λέξη άδεια. Και πάμε στο επόμενο κεφάλαιο της κουβέντας μας. Άδεια για την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Εδώ παίζεται ένα παιχνίδι, στρατηγέ μου, και το παρακολουθώ και βλέπουμε ότι σιγά σιγά κάποια στιγμή θα φτάσουμε στο σημείο πραγματικά μηδέν για να δούμε αν πραγματικά η χώρα μας θα ορθώσει ανάστημα ή θα έχουμε πάλι την υποχώρηση τύπου Κάσου. Τι βλέπετε εσείς σε αυτό το κομμάτι?
0: Σε αυτή τη φάση, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα τώρα, βέβαια έρχεται και ο Ρούμπιο, θα τα ζητήσουν αυτά με τον κύριο Πρωθυπουργό.
1: Ναι, Υπουργός Εξωτερικών τον είπα.
0: Θα πούμε, ναι, ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπα, θα πούμε τι φέρνει η επίσκεψη ο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Αλλά προσέξτε, αυτό το οποίο επιδιώκουν οι Τούρκοι, να παίρνουν άδεια από εμάς για οτιδήποτε γίνεται στο Αιγαίο, δηλαδή από τη μέση, από τον 25ο μεσημεριό και ανατολικά.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει συνδιαχείριση του χώρου. Έτσι πάνε οι Τούρκοι. Σιγά σιγά. Τώρα αμφισβήτηση, μετά ξέρω εγώ να αναγνωρίσουμε ότι και αυτοί έχουν δικαιώματα. Βέβαια το έκανε αυτό ο Σιμίτης με μια αλίστου μνήμης συνθήκη, στη συνθήκη της Μαδρίτης, όπου δέχτηκε ότι έχουν και αυτοί έχουν δικαιώματα στο Αιγαίο.
1: Μόνο αυτός ο Κοντζιάς δεν έλεγε να μην είμαστε μοναχοφάιδες.
0: Μόνο αυτός κι άλλοι με τα λέμε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θέλουν αυτοί έστω μια επιστολή να ζητήσουμε άδεια εμείς και να μας πούν αυτό, ναι, εγκρίνεται, περάσει το καλώδιο. Mm-hmm. Σύμφωνα mm-hmm. με την Άγκλος, για όσοι δεν ξέρουν, η Άγκλος είναι η Συμφωνία για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία έχει καταστεί εθιμικό δίκαιο.

0: Γιατί ορισμένες χώρες δεν το υπογράψανε. Δεν είναι πολλές αυτές. Πετριώνται στα δάχτυλα του ενός χεριού.
1: Με κυρίαρχη την Τουρκία.
0: Ακριβώς. Αλλά πλέον, όταν από τις 192 χώρες, 186-188, δεν θυμάμαι το νούμερο ακριβώς, το έχουν υπογράψει, καθίσταται πλέον αυτό το δίκαιο εθνικό. Τι σημαίνει εθνικό? Ότι είναι υποχρεωτικό για όλους. Είτε το έχει αναγνωρίσει, είτε το έχει αναγνωρίσει. Λοιπόν, θέλουν λοιπόν οι Τούρκοι να πάρουν. Να θεωρούνται και αυτοί ότι συνδιαχειριστές και ότι δίνουν την άδεια να περάσει το καλώδιο. Όμως υπάρχουν άρθρα της Άγκλος που λέει ότι το καλώδιο, οπτικές ίνες κλπ. Το περνάνε οπωσδήποτε από την εφελοκρατήτα μιας χώρας. Άμα είναι να το περάσεις μέσα από τα ύδατα, εκεί τους ενημερώνεις ότι θα το περάσω και αυτοί πρέπει να σου πούνε ναι. Λοιπόν, αν όμως το κάνουμε αυτό το πράγμα και στείλουμε χαρτί και λέμε ότι εμείς θέλουμε να περάσουμε το καλώδιο κλπ, είναι σαν να αναγνωρίζουμε δικαιώματα της Τουρκίας.
1: Ναι, αλλά εδώ λένε, στρατηγέ μου, ότι δεν θα το κάνει η χώρα μας, θα το κάνει η γαλλική εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε. Μήπως εδώ είναι έτσι το σημείο, το επικίνδυνο?
0: Είναι επικίνδυνο ακριβώς. Η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει αυτό το χαρτί άμα πάμε ποτέ σε δικαστήρια κλπ. Ορίστε, δεν μας ενδιαφέρει εμάς αν το είπε η χώρα, αν και βέβαια αυτή θέλει να το πει η Ελλάδα. Ή αν το πει, γιατί αυτοί θα ισχυριστούν ότι η Meridian είναι μια γαλλική εταιρεία στην πραγματικότητα και επειδή έχει εγκρίνει.

0: ακριβώς η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει αυτό το χαρτί, άμα πάμε ποτέ σε δικαστήρια κλπ. Ορίστε, δεν μας ενδιαφέρει εμάς αν το είπε η χώρα, αν και βέβαια αυτή θέλει να το πει η Ελλάδα. Ή αν το πει, γιατί αυτοί θα ισχυριστούν ότι η Meridien είναι μια γαλλική εταιρεία στην πραγματικότητα. Και επειδή έχει εγκρίνει και η Γαλλία αυτή τη συμφωνία της Meridien, δηλαδή να συμμετάσχει στην πόντιση του καλωδίου, άρα λοιπόν συμμετέχει η Γαλλία. Θέλουν αυτή μια κρατική οντότητα να το λέει αυτό το πράγμα.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, καλύτερο για αυτούς θα ήταν να το πει η Ελλάδα. Αλλά η Ελλάδα δεν μπορεί να το πει. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει υπουργός εξωτερικών που να κάνει τέτοιο πράγμα.
1: Και να σταθεί. Και να σταθεί την επόμενη στιγμή στη θέση του.
0: Από παλιστή πολιτικά εννοώ.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, θα πρέπει να. Δεν μπορεί να σταθεί. Άρα λοιπόν μια κάσος τρία, γιατί στην πραγματικότητα εκεί τι κάναμε στην κάσο. Το είπε ο βουλευτής ο κύριος Συρίγος.
1: Συρίγος, ναι.
0: Χωρίσαμε. Λοιπόν, ασχέτως αν η κυβέρνηση έλεγε δεν υποχωρούμε κλπ. Εντάξει, μπράβο στον κύριο Συρίγο που παραδέχτηκε.
1: Το αυτονόητο, αυτό που ξέρουμε.
0: Που ξέρουμε όλοι, εμείς το λέμε, αλλά δεν. Και να το πω και εγώ και εσείς, κύριε Ιωάννο, δεν έχει καμία σημασία. Αλλά αν το λέει ένας κυβερνητικός, ένα κυβερνητικό στέλεχος και βουλευτής. Άρα λοιπόν, μπορεί να γίνει μια τέτοια τρίπλα και να το δεχτούν οι Τούρκοι με την πίεση των Αμερικανών. Άρα λοιπόν, πρέπει να περιμένουμε εδώ πώς θα γίνει. Δηλαδή, το φοβάμαι αυτό το σενάριο.
1: Και εγώ. Αυτό θα σας το αναφέρω. Πραγματικά.
0: Ένα κάσος τρία δεν μπορεί να γίνει πλέον. Δεν μπορεί να γίνει.
1: Δεν μπορεί να γίνει, αλλά επαναλαμβάνω, μπορεί να βαφτιστεί ότι εμείς δεν ζητήσαμε άδεια, ζήτησε άδεια η εταιρεία. Εμείς δεν το κάναμε. Κάπως έτσι, να ντυθεί.
0: Η πονηρή σκέψη. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι αυτό το θέμα θα λυθεί με την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα. Γιατί?
1: Γιατί
0: είναι υπέρ το αυτό η Αμερική. Το έχει εγκρίνει και το υποστηρίζει. Άρα λοιπόν εδώ. Πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα στην οποία η Ελλάδα δεν πρέπει να φαίνεται ότι συμμετέχει σε αυτό το πράγμα. Αν, να δούμε πώς θα γίνει. Να δούμε πώς θα γίνει. Έχω την εντύπωση, διάβαζα μια ανάλυση και ενδεχομένως να είναι έτσι, ότι θα προσπαθήσουν, θα στείλουν τα πλοία οι Τούρκοι εκεί να κάνουν.
1: Να δείξουν τέλος πάντων ότι αντιδρούν.
0: Θα είναι αυτό τα επέμβια Αμερική, θα αποχωρήσουν τα πλοία, δεν συνεχίστε για το καλό της Ευρώπης, γιατί είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση από πίσω.
1: Βεβαίως.
0: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα δείτε σε μερικές ημέρες στο περιοδικό επίκαιρο. Έχω ένα άρθρο που αναλύει αυτό το θέμα, πώς μπορεί να γίνει και τι θα γίνει. Και να πούνε, να αποσύρουν, να πούνε Τούρκοι, εμείς δείξαμε την παρουσία μας εκεί. Δεν αυτό. Λοιπόν, αφήσαμε να γίνει το έργο για την Ευρώπη που εμείς θέλουμε κλπ. Αλλά έχουμε και εμείς δικαιώματα. Να το πουλήσουν έτσι οι Τούρκοι.
1: Αυτό εμείς λέω για το εσωτερικό της προφανώς. Εδώ μην παίξουμε με τις λέξεις. Γιατί θα παίζουμε στην ουσία με τις λέξεις. Σε εκείνο το σημείο θα γίνει. Θα φτάσουμε.
0: Θα παίξουμε τις λέξεις. Διότι το κανονικό είναι κάνουμε το τέτοιο και δεν λέμε τίποτα στους Τούρκους. Εκεί όλη αυτή η ιστορία. Και εγώ περιμένω ότι θα βγουν πολεμικά πλοία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα βγουν και ελληνικά πολεμικά πλοία, και τουρκικά και ελληνικά.
1: Θα βγει ο Σαλιάρης με την φρεγάτα.
0: Θα βγει ο Σαλιάρης, είναι αυτό ο οποίος βέβαια τώρα είναι πλοίαρχος.
1: Ναι, ναι.
0: Φρεγάτες κυβερνάνε αντιπλοίαρχοι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Αλλά, να δούμε και κανένα γεγονός τύπου επακούμβησης, που δεν είναι επακούμβηση, είναι ένα ρήγμα γύρω στα 3-4 μέτρα. Εντάξει. Αφήστε αυτό, μετά δεν ξαναβγήκα στο Αιγαίο οι Τούρκοι.
1: Το μήνυμα το πήρανε, ακριβώς.
0: Το μήνυμα, ακριβώς επί του πεδίου, και έτσι πρέπει να το πάρουν και τώρα.
1: Τώρα, με την επίσκεψη Ρούμπιο, γιατί θέλω να κάνουμε μια κουβέντα. Τι περιμένετε από αυτή την επίσκεψη, στρατηγέ μου?
0: Λοιπόν, καταρχήν, να πούμε για τη σημασία της επίσκεψης.
1: Ναι.
0: Ο Ρούμπιο έρχεται εδώ για την συνέχιση, για την, αυτό του στρατηγικού διαλόγου που έχουμε. MBDC-D λέγεται αυτό το πράγμα. MBDC-A. Λέγεται αυτό στα αγγλικά. Λοιπόν, ο Ρούμπιο. Συνήθως αυτές τις συνομιλίες δεν έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών. Έρχονται κάποιοι κατώτερα στελέχη, κανένας υπουργός,
1: διαθέτης
0: κλπ. Και δεν έρχεται μόνο ο Ρούμπιο, έρχεται και ο Χέξερ, ο Υπουργός Άμυνας.
1: Άρα
0: λοιπόν, έχουμε δύο πρωτοκλασσάτα στελέχη, είναι οι δύο υπουργοί που εφαρμόζουν στο πεδίο την αμερικανική πολιτική. Ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Άμυνας.
1: Ο Υπουργός Πολέμου. Όχι Άμυνας, Πολέμου.
0: Συγγνώμη, ναι, ο Υπουργός Πολέμου. Λοιπόν, το ότι έρχεται ο ίδιος ο Ρούμπιο προσωπικά, ο οποίος ο Ρούμπιο, για όσους δεν ξέρουν, είναι και ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Δεν έχει άλλον. Ο ίδιος έχει διπλά καθήκοντα.
1: Και θεωρείτε ότι είναι ένας από αυτούς που μπορεί να είναι ο επόμενος υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις επόμενες εκλογές.
0: Κατά την άποψή μου.
1: Ναι, συνεχίστε.
0: Και από εκεί και πέρα.

0: ενδεχομένως να είναι και ο επόμενος πρόεδρος της Αμερικής.
1: Θα δούμε, θα το δούμε αυτό. Ναι.
0: Είναι σημαντικό. Δεύτερον, ότι ο Ρούμπιο έχει τηρήσει μια, θα λέγαμε, φιλοελληνική στάση ως γερουσιαστής και έχει εκφράσει απόψεις υπέρ της Ελλάδος και της Κύπρου. Ας το κρατήσουμε και αυτό. Αλλά βέβαια τώρα εδώ εκφράζει λοιπόν την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, άρα λοιπόν θα είναι πιο θεσμικός ο ρόλος του. Ασχέτως τα συναισθήματά του. Λοιπόν, ο Ρούμπιο θα έρθει πρώτον για να συζητήσουν εξοπλιστικά προγράμματα. Η Ελλάδα, κύριε Ιωάννου, θέλει αμερικανικά προγράμματα, ιδιαίτερα για το οπλισμό των F-35. Εμείς θέλουμε ειδικά συστήματα, θέλουμε να πάρουμε αντιεροπορικούς πυράβλους, μακρού βελενικούς. Λοιπόν, και θέλουμε να πάρουμε τους AIM-100 και τους AIM-120D AMRAAM. Δύο λόγια να σας πω, αυτός πάει μέχρι τα 180 χιλιόμετρα. Είναι δηλαδή ένας πύραυλος ο οποίος μπορεί να εκτοξευτεί από τη μέση του Αιγαίου και να χτυπήσει στο κέντρο της Τουρκίας.
1: Σε ευθεία γραμμή είναι αυτό συμβαίνει, ναι.
0: Ακριβώς. Ναι. Χωρίς το άλλο αεροσκάφος να του πάρει είδηση. Δηλαδή τα F-35 θα προχωράνε και δεν θα τα βλέπουν οι Τούρκοι και θα εκτοξεύουν πυράβλους που θα καταρρύπτουν τα τουρκικά αεροσκάφη, να το πω έτσι απλοϊκά.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ένα πολύπλοκο σύστημα, αλλά με αυτό το αεροπλάνο, όπως και με τα Ραφάλ, μπορούμε να χτυπάμε σε βάθος, δηλαδή σε αποστάσεις 150, 160, 180 χιλιόμετρα μακριά. Είναι σαν αυτό που έπαθε ένα ινδικό αεροσκάφος, όπου το καταρρύψαν οι Πακιστανοί, δεν το πήραν είδηση καθόλου.
1: Ναι.
0: Το σύστημα του Δήμα, έτσι δεν θα πάμε.
1: Και καταρρύφθηκε στην Ινδία, γι' αυτό και δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αν πάρουμε αυτούς τους πυράβλους, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι το F-35 ένα οπλικό σύστημα που θα θέλαμε να έχει μακρού βελενικούς, μακρού πλήγματος, να το πούμε έτσι. Διότι αν σου δώσουν κάποια μικρότερα, ναι μεν είναι αόρατο κλπ, ναι μεν είναι μια πλατφόρμα που θα δίνει πληροφορίες και θα παίρνει πληροφορίες από τα πάντα, αλλά θέλουμε, αδερφέ, να χτυπάει και μακριά. Δηλαδή,
1: να μην είναι μόνο ένα υπτάμενο στρατηγείο, να μπορεί να κάνει και αυτό που πρέπει να κάνει σε ό,τι αφορά λοιπόν, το μακρύ πλήγμα.
0: Ανατυπώρα μακρά πλήγματα, διότι αυτός είναι ο ρόλος του στο F-35. Mm-hmm. Όπως είναι και του Ραφάλ, το οποίο φοβούνται οι Τούρκοι. Άρα το πρώτο είναι αυτό. Και επίσης θέλουμε να ζητήσουμε και τροχοφόρα τεθωρακισμένα οχήματα, τα Striker, που είναι από το πλεονάζουν υλικό κλπ. Και να μην την πάθουμε όπως την άλλη φορά με τον Blinken, που στείλαμε και επιστολή ευχαριστίας και τελικά όταν πήγε μια ελληνική αντιπροσωπεία ήταν σαπάκια αυτά που μας δίνανε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν θα ζητήσουμε από το Ρούμπιο συγκεκριμένα πράγματα.
1: Να πάρει κάτι και ο στρατός Ξηράς, γιατί είναι ο αδικημένος εδώ. Προέρχεστε και από τον στρατό Ξηράς, εσύ, από τα θερακισμένα, έτσι.
0: Πράγμα, διότι πραγματικά είναι αυτή τη στιγμή, προσέξτε, ο πόλεμος δεν γίνεται από ένα όπλο, από την αεροπορία μόνο ή από το ναυτικό μόνο ή από το στρατό μόνο. Και τα τρία πρέπει να συνεργαστούν.
1: Σωστά,
0: εγώ αυτό
1: σωστά.
0: Έχω μάθει τα 38 χρόνια σωστά στο στρατό. Και τα τρία, αλλιώς δεν πας.
1: Κοίτα
0: τι συνέβη στο Ιράν. Μόνο αεροπορία και εν μέρει ναυτικό δεν έγινε τίποτε. Mm-hmm. Το Ιράν είναι εκεί και περιμένει. Περιμένει την επόμενη φάση.
1: Τώρα ένα τελευταίο σχόλιο, στρατηγέ μου, πριν κλείσουμε. Νομίζω είναι και στο συμβολικό επίπεδο αυτό που θέλω.
0: Ναι, να πω και
1: παρακαλώ.
0: Για το Ρούμπιο.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν αυτά θα μας τα επιβάλλει, θα μας δώσει να τα πληρώνουμε μηνιαίως. Λοιπόν, και απλώς το θέμα που υπάρχει εδώ είναι ότι δεν έχουμε τα χρήματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα κάνουμε. Θα περιγελίσουν οι Αμερικάνοι, θα το πληρώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα κλπ. Αυτό είναι το βασικό που θα έρθει ο Ρούμπιο. Θα συζητήσει για το GSI και θα πάρει αποφάσεις. Και τρίτον, θα μας ακούσει τα επιχειρήματα που θα πούμε για αυτά που μας κάνει η Τουρκία και ο πρόεδρός της, για να ενημερώσει και τον πρόεδρο της Αμερικής ότι ο κολλητός μου και λοιπά και ο φίλος μου που τον αγαπάω πολύ δεν είναι και τόσο φίλος, είναι ένα κακό στοιχείο στην περιοχή εκεί και δημιουργεί προβλήματα.
1: Και το αυτά σημαντικό ήθελα να... Ναι, το σημαντικό είναι ότι θα έρθει εδώ, αλλά πάλι στο συμβολικό επίπεδο, δεν θα πάει και απέναντι όπως συνήθως γίνεται. Δηλαδή έρχεται στην Ελλάδα, πάει στην Τουρκία, έρχεται μόνο εδώ.
0: Μόνο για μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και θα πρέπει η Ελλάδα να μπορέσει να πείσει τον καλό, έτσι, στα εθνικά μας θέματα, Υπουργό Εξωτερικών.

0: τον Ρούμπιο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι το νούμερο 2 στο American Administration, είναι πιο πάνω και από τον αντιπρόεδρο. Και ενδεχομένως να είναι ο επόμενος πρόεδρος της Αμερικής. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντική επίσκεψη και θα πρέπει, ας πούμε, με κάθε τρόπο να πάνε καλά. Να ευχηθούμε όλοι να πάνε καλά οι συνομιλίες μας.
1: Στρατηγέ, κύριε Μπαλτζόη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας.
1: Ήταν ο Ιωάννης Μπαλτζόης, ο στρατηγός εν αποστρατεία. Μιλήσαμε, είπαμε, τα κεφάλαια είναι πολλά, ανοιχτά και πολύ ενδιαφέροντα και μέσα σε αυτή την, έτσι, στο κέντρο αυτών των θεμάτων είναι και η Ελλάδα. Παίζονται πάρα πολλά, κυρίως για την εθνική μας άμυνα, κυρίως για τα εθνικά μας συμφέροντα. Λοιπόν, αυτά, πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου τα αυτή.
4: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφθείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
6: Αλφα 88.

Επιστρέψαμε. Δυστυχώς, η κουβέντα που είχαμε προγραμματίσει, το τηλεφωνικό ραντεβού δηλαδή με τον αντιδήμαρχο υπεύθυνο για τα αδέσποτα ζώα, τον Χρήστο Τσιλικάκη, δεν θα γίνει, τουλάχιστον μετά δεδομένα τα τωρινά. Και αυτή η κουβέντα ήταν με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των αδέσποτων ζώων χθες, 4 του Οκτωβρίου. Πάντως έχει αξία να δούμε ένα κομμάτι από το μήνυμα του Δημάρχου Καβάλας αναφορικά με τη συγκεκριμένη ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα των αδέσποτων ζώων, όπου ο κύριος Μουριάδης αναφέρει, δίνει δηλαδή κάποια αριθμητικά στοιχεία και λέει από τις αρχές του 2024 μέχρι και σήμερα έχουν γίνει 1555 περισυλλογές και μεταφορές ζώων από τους εργαζόμενους της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας, καθώς και τον εξωτερικό συνεργάτη. Ενώ ο συμβεβλημένος κτηνίατρος πραγματοποίησε 1602 σημάνσεις, 604 εκ των οποίων σε σκύλους και 998 σε γάτες. Σημάνσεις σημαίνει δηλαδή ταυτότητα, να το πούμε έτσι. Επίσης, έκανε 1057 στηρώσεις, από τις οποίες οι 245 ήταν για σκύλους και οι 813 σε γάτες. Επίσης, έκανε 1487 εμβολιασμούς, 1369 περιθάλψεις, ενώ και έκανε επίσης 166 χειρουργικές επεμβάσεις. Τέλος, έκανε 167 ακτινογραφίες και 29 ελέγχους ευζοίας. Όλα αυτά τα νούμερα που σας περιγράψαμε, που σας αναφέραμε μάλλον, είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο κόστος. Έχουν ένα πολύ μεγάλο κόστος οικονομικό, το οποίο βεβαίως καλύπτει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ο Δήμος Καβάλας, αλλά εδώ έρχονται και κάποιες προσφορές, κάποια στήριξη από ιδιώτες που δίνουν αρκετά χρήματα, αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ, προκειμένου να έχουμε για παράδειγμα στηρώσεις. Όπου οι στηρώσεις, που είναι οι περισσότερες στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έχουν φέρει αυτό το αποτέλεσμα που σας λέγαμε, ότι το πρόβλημα υπάρχει μεν, δεν το συζητάμε, αλλά η κατάσταση είναι ελεγχόμενη και συνεχώς η ένταση αυτού του προβλήματος είναι μειούμενη, βαίνει μειούμενη. Γιατί οι στηρώσεις είναι το κλειδί. Δεν γεννιούνται νέα αδέσποτα και κυρίως εδώ είναι το πιο σημαντικό. Δεν είναι ο λόγος τόσο για τα σκυλιά. Ο λόγος είναι για τις γάτες που γεννούν πάρα πολλά γατάκια και βεβαίως πολλές φορές. Αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, από ό,τι φαίνεται, σε λίγο καιρό η κατάσταση θα βελτιωθεί περαιτέρω και η πίεση

που υπάρχει δεν θα είναι τόσο υψηλή, τόσο μεγάλη. Καλά κάνει και υπάρχει αυτή η πίεση. Με μεγαλύτερο όπλο αυτής της πίεσης, το νομοθετικό πλαίσιο, που είναι πολύ πολύ αυστηρό. Δηλαδή, ο νομοθέτης, ο νόμος, το κράτος, ζητάει πάρα πολλά από τους Δήμους. Εδώ βεβαίως υπάρχει το δικαιολογημένο παράπονο των Δήμων. Μου δίνετε αρμοδιότητες, δώστε μου όμως και πόρους για να ανταποκριθώ σε αυτές τις αρμοδιότητες. Εδώ, ναι, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει θέμα σοβαρό. Όμως από την άλλη, υπάρχει και ένα σύστημα επιβράβευσης. Τι εννοώ? Από το Υπουργείο προς τους Δήμους. Όσο πιο πολλές δουλειές, να το πω έτσι, με τα αδέσποτα κάνεις, περισυλλογές, στηρώσεις, περιθάλψεις, υπάρχει ένα σύστημα μέσα από μια επίσημη πλατφόρμα που σε επιβραβεύει. Από αυτή την επιβράβευση, ο Δήμος Καβάλας παίρνει περίπου 60.000 ευρώ από το Υπουργείο. Γιατί γίνεται καλά η δουλειά. Ένα βασικό εργαλείο της καλής δουλειάς που γίνεται είναι και το κοινοκομείο, το σύγχρονο κοινοκομείο, που παρόμοιο μέχρι στιγμής στη χώρα μας δεν υπάρχει. Γι' αυτόν τον λόγο και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών για τα αδέσποτα, ο κύριος Γραφάκος, στην επίσκεψη που έκανε στην Καβάλα με αφορμή τα επίσημα εγγένεια αυτής της υποδομής, είπε ότι η Καβάλα έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη σε αυτή την υπόθεση. Και καλό είναι και οι υπόλοιποι δήμοι να ακολουθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Να πούμε ότι πέρα του κτηνιατρίου, του σύγχρονου κτηνιατρίου, υπάρχουν και τα καταφύγια, ειδικά εκεί στο Κρυονέρι. Κάποιοι λένε ότι δεν έχει άδεια αυτό το καταφύγιο και έχουν δίκιο. Από την άλλη όμως, ο Δήμος Καβάλας από την πλευρά του έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του και κάνει προκειμένου να αδειοδοτηθεί, αυτό το καταφύγιο. Όταν κάνεις λοιπόν αυτό που πρέπει και εσύ περιμένεις από το κράτος να κάνει το δικό του μερίδιο, ναι, έχεις και ένα παράπονο. Το θέμα είναι να μην ελεγχθείς και αυτό από άλλες υπηρεσίες του δημοσίου. Μέχρι στιγμή δεν συμβαίνει. Υπάρχει όμως ένας έλεγχος και μια πίεση από άλλους συλλόγους, που μέχρι σε ένα σημείο, επαναλαμβάνω, έτσι πρέπει να συμβαίνει. Να πιέζουν και αυτοί, να πιέζουν όλοι για να βγει το αποτέλεσμα. Γιατί και οι σκύλοι και οι γάτες είναι ψυχούλες του Θεού. Και εάν κάνεις το λάθος να τα κακοποιήσεις αυτά τα ζώα, όχι μόνο αδέσποτα, και τα δεσποζόμενα αυτά που υποτίθεται είναι δικά σου, και κάποιοι με παλιές νοοτροπίες στην ουσία τα βασανίζουν. Αν το κάνεις αυτό, πρόκειται για αδίκημα. Ποινικό αδίκημα βαρύτατο, με τις ποινές να είναι, όπως είπα, βαριές. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δεν χρειάζεται να γίνουν καταγγελίες ή αυτεπάγγελτες κινήσεις των αρμόδιων αρχών. Ας αλλάξουμε νοοτροπία, κυρίως κάποιοι παλαιότεροι ή κάποιοι με τα λεγόμενα παλιά μυαλά. Ο κόσμος έχει προχωρήσει. Η νομοθεσία περιβάλλει αυτά τα ζώα, γατιά και σκυλιά, με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη φροντίδα, και εμείς, αυτοί που δεν σεβαστούν τον νόμο, προσέξτε, όχι αυτά τα σκυλιά, τον νόμο, ο πέλεκης αυτού του νόμου θα πέσει προς όλες τις κατευθύνσεις.

Για να το κλείσουμε, για αυτά τα στοιχεία, τα αριθμητικά που έδωσε ο Δήμαρχος στο μήνυμά του, και το πιο αισιόδοξο είναι ότι ολοκληρώθηκαν μέσα σε αυτό το διάστημα, δηλαδή από το 24 μέχρι τώρα, τέλος 26, δηλαδή περίπου 2 χρόνια, λιγότερο από 2 χρόνια, ολοκληρώθηκαν σχεδόν

200 υιοθεσίες. Και υπάρχουν και 22 αναδοχές. Δεν είναι υιοθεσία, αναδοχή. Είναι ένα επίπεδο πιο κάτω. Η υπόθεση της υιοθεσίας είναι πολύ σοβαρή και είναι ένα κομμάτι της λύσης του προβλήματος. Καλό είναι να παίρνουμε και να πληρώνουμε και αρκετές χιλιάδες ευρώ τα ζωάκια, τα μικρά, τα χαριτωμένα που έρχονται από επαγγελματίες που εκτρέφουν. Καλό είναι, δεν το δαιμονοποιούμε, αλλά αν είμαστε ζωόφιλοι, πραγματικοί ζωόφιλοι, ναι, καλό είναι να παίρνουμε και κάποιο αδέσποτο υπό την επίβλεψή μας αρχικά ή και στο σπίτι μας στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
2: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
3: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
2: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
3: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
2: B2B συναντήσεις,
3: Business Forum,
2: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
3: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
2: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
3: τον startupper Λάζαρο Θωμά
2: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
3: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
2: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
3: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
2: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
3: Συνδέουμε ιδέες.
2: Δημιουργούμε το αύριο.
3: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
4: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα. 88,6.
6: Επιστροφή και είμαστε λίγο πριν το κλείσιμο, πριν το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θα πάμε να δούμε λίγα, βεβαίως τα ζητήματα αυτά είναι τεράστια, λίγα στοιχεία όμως από δύο θέματα. Ένα είναι το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή για το 2027. Και αυτό το προσχέδιο

0: σχέδιο λέει ότι το 2027 θα έχουμε ανάπτυξη στη χώρα μας 2,3%, που είναι η μεγαλύτερη στην Ευρωζώνη. Το λένε και το ξαναλένε και επιχαίρουν βεβαίως η κυβέρνηση. Αλλά βεβαίως ξεχνάμε ότι στα χρόνια της κρίσης η χώρα μας έχασε το 1/4 του ΑΕΠ. Άρα για να φτάσουμε σε σημεία και επίπεδα προκρίσης, έχουμε ακόμα δρόμο πολύ. Επίσης, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, ο πληθωρισμός το 26 θα είναι 2,6%. Να θυμίσω ότι τον Αύγουστο ήταν 3,7%. Και εδώ η λογική ερώτηση είναι, όλα αυτά, για όλα αυτά, το πετρέλαιο το ρωτήσανε? Την τιμή του πετρελαίου την υπολογίσανε? Είναι ένα βασικό ερώτημα, γιατί το πετρέλαιο είναι ο μεγάλος αστάθμητος παράγοντας που δεν ξέρεις πώς θα κινηθεί, τι θα συμβεί με την κίνηση σε όλα τα επίπεδα. Ένα είναι αυτό. Και ένα άλλο είναι αυτό, η κουβέντα που κάναμε με τον στρατηγό, τον Ιωάννη Μπαλτζόη, για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης και τις αντιδράσεις της Τουρκίας και αν εμείς ή εμέσως μέσω Γαλλίας θα ζητήσουμε άδεια από τους Τούρκους. Προσέξτε τι παίζετε. Λέγαμε ότι θα παίξουμε με τις λέξεις και ήδη έχει ξεκινήσει ένα σενάριο της λεγόμενης δημιουργικής ασάφειας. Αθήνα λοιπόν και Παρίσι βρίσκονται σύμφωνα με κυβερνητική πηγή πολύ κοντά στην εξέβρεση μιας φόρμουλας που θα επιτρέψει να προχωρήσει το έργο της περίφημης ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Το σχέδιο περιλαμβάνει λοιπόν την ενημέρωση της Άγκυρας από την γαλλική εταιρεία Nexams. Η εταιρεία αυτή είναι υπεργολάβος της άλλης γαλλικής εταιρείας, της Meridiam, η οποία Meridiam έτσι έχει το πλειοψηφικό πακέτο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, είναι το GCI, δηλαδή Great Sea Interconnector. Αυτές οι εργασίες, λέει, προβλέπεται να ξεκινήσουν 26 του Οκτωβρίου, σε λίγες εβδομάδες. Προσέξτε ποιο είναι το σημείο αυτό, για το οποίο είμαι σίγουρος θα χυθεί πολύ μελάνη, θα γίνει πολύ κουβέντα. Είναι, δεν είναι έτσι? Ο ένας θα λέει το ένα, ο άλλος λέει το άλλο, κανείς δεν θα είναι σίγουρος. Και τι εννοώ? Οι Γάλλοι, λέει, θα ζητήσουν άδεια από την Αθήνα, ως οφείλουν, όπως επιβάλλεται και από τη σχετική πρόβλεψη της σύμβασης που έχει υπογραφεί από τις δύο χώρες. Σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, η γαλλική παρέμβαση θα οδηγήσει στην επίλυση του αδιεξόδου βάσει μιας δημιουργικής ασάφειας. Είναι αυτό που σας λέγαμε. Η Τουρκία λοιπόν αναμένεται να ισχυριστεί ότι η ενημέρωση είναι ταυτόσιμη με την παροχή άδειας. Δηλαδή, οι Τούρκοι θα πούν ότι μας ενημερώσαν, άρα σημαίνει ήθελαν την άδειά μας και την πήραν. Εμείς είμαστε μεγαλόθυμοι, τη δίνουμε. Ενώ η ελληνική πλευρά θα ισχυριστεί τι? Ότι εμείς απλά ενημερώσαμε όσο οφείλουμε, αλλά δεν ζητήσαμε άδεια. Και έτσι λοιπόν, αφού όλοι θα είναι ικανοποιημένοι και είναι σίγουρο ότι οι αντιδράσεις θα υπάρχουν και στην Ελλάδα και στην Τουρκία, ξεκάθαρα αυτό το θεωρούμε δεδομένο, το έργο θα προχωρήσει. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό? Βεβαίως αυτό είναι ένα σενάριο. Μένει να το δούμε, να υλοποιείται ή όχι, σε λίγες εβδομάδες. Λοιπόν, αυτά από μας. Η ώρα είναι μία. Ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Αλφα 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
5: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα 88,6.

κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
2: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
1: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες.

0: και ενότητα, τα 360 Talks με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
1: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
0: τον startupper Λάζαρο Θωμά
1: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
0: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
1: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
0: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
1: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr, 32η Καβάλα Expo.
0: Συνδέουμε ιδέες.
1: Δημιουργούμε το αύριο.
0: 2 με 5 Οκτωβρίου, είσοδος ελεύθερη.
2: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Μία καταπληκτική εξέλιξη των γεγονότων. Αν προσπάθησες ποτέ να υπερασπιστείς την πίστη σου, ξέρεις πόσο εύκολα μπορούν να παραποιήσουν τα λόγια σου. Ο Χριστός, ο οποίος ήταν ο πιο ευφυής άνθρωπος στην ιστορία, αντιμετωπίζει την ίδια πνευματική επίθεση. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι πράος και ήπιος θα εκπλαγούν με τη στρατηγική της επικοινωνίας του και με τους θρησκευτικούς ηγέτες των ημερών του. Είχε λοιπόν μερικούς εχθρούς. Αυτοί οι εχθροί ήταν πρώτα απ' όλα οι Ηρωδιανοί, δηλαδή αυτοί που ήταν με τον Ηρώδη, και φαίνεται στα εδάφια 15-22 πως έκαναν σύσκεψη για να δουν πως να τον παγιδέψουν με ερωτήσεις. Τον ρώτησαν με δόλο, επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι? Αν απαντούσε ότι δεν επιτρέπεται, θα ήταν προδότης της Ρώμης. Αν έλεγε πως επιτρέπεται, τότε δεν γινόταν να είναι ο αληθινός Μεσσίας. Αντίθετα, ο Χριστός τους λέει, γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε, υποκριτές, και ζητάει να του δείξουν ένα κέρμα? Ποιανού είναι αυτή η εικόνα, τους ρωτάει, και ήταν προφανώς του Κέσσερα. Δώστε λοιπόν στον αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό. Η εκπληκτική του απάντηση τους άφησε κατάπληκτους. Δεύτερος εχθρός που θα δούμε σήμερα είναι οι Σαδουκαίοι, στα εδάφια 23-33. Όσοι ανήκαν σε αυτή τη θρησκευτική ομάδα δεν πίστευαν στην Ανάσταση, έφτιαξαν όμως ένα αστείο σενάριο για το γάμο στον ουρανό. Η ιστορία τους δείχνει πως δεν ήξεραν τίποτε για τη γραφή ή τη δύναμη του Θεού. Ο γάμος μεταξύ του άντρα και της γυναίκας είναι μόνο για τη ζωή εδώ στη γη, τους είπε ο Χριστός. Όταν θα βρεθούμε στον ουρανό, θα είμαστε πιο ζωντανοί από ποτέ. Απλά θα μεταφερθούμε από τη γη σε ένα άλλο μέρος. Τα αγαπημένα σου πρόσωπα που πέθαναν εν Χριστώ δεν είναι νεκρά, αλλά ζωντανά. Πρόκειται για μια θαυμαστή αλήθεια που έκλεισε τα στόματα όλων. Τρίτος εχθρός που εμφανίστηκε ήταν οι Φαρισαίοι, στα εδάφια 34-40. Όπως και οι άλλες δύο ομάδες, ήθελαν να τον παγιδέψουν. Οι Φαρισαίοι έβαλαν ένα έξυπνο νομικό, έναν ειδικό στον νόμο του Μωυσή, να τον ρωτήσει: ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή στον νόμο? Και ο Χριστός τους λέει: να αγαπάς τον Θεό και τον πλησίον σου, είναι μεγαλύτερη. Οι δύο αυτές εντολές συνοψίζουν όλο τον νόμο του Μωυσή. Ο Κύριος απαντά με δεξιοτεχνία σε κάθε ομάδα με σωστά βιβλικά επιχειρήματα. Οι εχθροί του δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον ίδιο τον λόγο. Αντί όμως να υποταχθούν στην εξουσία του, τώρα συνομωτούν για το θάνατό του. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας, το ήξερε αυτό και παρέμεινε ακλόνητος κάτω από τη σκιά του Σταυρού. Όμως δεν τελείωσε η αντιπαράθεση. Τώρα ο Χριστός αντεπετίθεται στους Φαρισαίους. Πρώτα τους θέτει ένα ερώτημα που κανείς δεν θέλει να απαντήσει, γιατί έτσι θα αναγνώριζαν ότι είναι ο Μεσσίας και δεν μπορούσαν να το κάνουν. Στη συνέχεια, χωρίς περιστροφές, τους καταδικάζει με 8 αλίμονο. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία δεν βγήκανε πιο δυνατά και πιο δεικτικά λόγια. Αλίμονο, τους είπε ο Χριστός, και έτσι οδήγησε το πλήθος να μην ακολουθούν τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, επειδή δεν τηρούν τον λόγο του Θεού. Τους κατηγορεί να εμποδίζουν το δρόμο προς τον ουρανό με το λαθασμένο τους παράδειγμα. Κανείς από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης δεν καταδίκασε την αμαρτία με τον τρόπο που την καταδικάζει εδώ ο Χριστός. Στο επόμενο όμως θα δούμε τα αλίμονο. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα τον λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
3: Αλφα 88,6.
4: Μήνυμα είναι τιμωρία. Φαίνεται ότι κάποιες ομάδες ή μία ομάδα

0: προσπαθεί εκεί να αποκομίσει παράνομο όφελος από τους καταστηματάρχες.
1: Ενδεχομένως όλη αυτή η ηθική αυτουργή να είναι και έγκληση, έτσι. Και να αποτελεί όλο αυτό πράξη αντεκδίκησης.
0: Μου δίνει μια...
2: Αυτό από που μπορεί να προέρχονται επιθέσεις, κρατήστε το την τελευταία αναφορά. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, Τζέση Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, για να δούμε πώς, όχι πώς αρχίζει η εβδομάδα, πώς προχωράει η πρώτη μέρα της εβδομάδας, γιατί από το πρωί άκουγα τον Δημήτρη Κολιομιχάλη, λίγα ζόρια υπήρχαν. Γεια σου Δημήτρη μου.
3: Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ναι, μεγάλα ζόρια, μεγάλα το πρωί, δυστυχώς, και το μεσημέρι θα είναι το μεσημεριανό κύμα, έτσι, που φεύγει ο κόσμος από τις δουλειές. Ήδη έχουν αρχίσει κάποια σημεία, Σπύρο, να δυσκολεύουν, και θα αρχίσω με την Γλυφάδα, από την, συγγνώμη, από τη Βουλιαγμένης. Στο ύψος της Γλυφάδας και του Ελληνικού ήδη έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα λόγω των σχετικών φαναριών βεβαίως και της αυξημένης κίνησης στο ρεύμα προς την Αθήνα, Βουλιαγμένης προς την Αθήνα. Στο κέντρο της Αθήνας τη μεγαλύτερη κίνηση την έχει η Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή και δευτερευόντως η Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και η κάθοδος της Λεωφόρου Αρδυτού. Η Θιβών έχει προβλήματα στο ανωδικό ρεύμα προς το Ήλιον, κυρίως στο Εγάλεο αλλά και στο Περιστέρι. Εύκολο να τα αποφύγουμε χρησιμοποιώντας την Κηφισού, η οποία είναι πολύ καλή. Και θα κλείσω με την Αχαρνών. Στην Αχαρνών έχουμε το εξής. Το πρωί είχαμε πολλά προβλήματα στο ρεύμα προς την Αθήνα, λόγω ελέγχου τέλος πάντων που είχε γίνει για ύποπτο αντικείμενο. Για τη χειροβομβίδα που προανέφερε.
2: Ναι.
3: Και τώρα έχουμε στο αντίθετο ρεύμα. Δηλαδή από τον Άγιο Νικό.
2: Έπεσε και καμία άλλη.
3: Όχι. Όχι, πριν φτάσουμε στον Άγιο Νικόλαο Αχαρνών, αρχίζουν οι δυσκολίες και μέχρι τη Στρατηγού Καλάρη, μέχρι τα κάτω Πατήσια δηλαδή.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Εμείς θα αρχίσουμε από την Κρήτη. Την Κρήτη που δοκιμάστηκε από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, με πολλές περιοχές να έχουν υποστεί σημαντικές καταστροφές και τους ανθρώπους βεβαίως να βρίσκονται σε απόγνωση.
4: Μεγάλη καταστροφή και ευτυχώς πεθρινήσαμε και θύματα. Μεγάλη ποσότητα του νερού, εντωμεταξύ είναι τα εδάφη εδώ στην περιοχή Αδρανή.
5: Σπάσαμε εδώ, τυχαία σπάσαμε, φέραμε αναχώματα για να προστατεύσουμε το χωριό. Αν κάνει δύο μέρες οι ίδιες εδώ κινδυνεύουν 2-3-4 σπίτια άμεσα.
6: Αυτό το χάλι που έχω δει εδώ σε αυτή την περιοχή δεν το έχω δει στη ζωή μου. Σπάσανε δρόμοι, πλημμυρίσανε σπίτια, καταστραφήκανε, μπήκαν σε στάβλους τα νερά και καταστραφήκανε πρόβατα.
2: Είναι. Οι άνθρωποι έπαθαν μεγάλη ζημιά και αν βλέπατε και τα ρεπορτάζ και την εικόνα που μας μετέφερε ο ανταποκριτής μας ο Χάρης Λεοντάκης, θα αντιλαμβάνεστε, όσοι τα έχετε δει, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος των καταστροφών. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα το μέγεθος της καταστροφής. Και το λέω γιατί υπάρχουν ακόμα περιοχές στα ορεινά του νησιού, σε όλους τους δήμους, που δεν έχουν καταφέρει ακόμα να προσεγγίσουν οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες, οι δήμοι με τις θυσίες τους, για να δουν ποια είναι η κατάσταση. Ποια είναι η κατάσταση στο αγροτικό κυρίως δίκτυο, που απασχολεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας του νησιού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τις επόμενες μέρες θα φανεί το μέγεθος των πληγών που έχει το νησί. Αυτό μετέφεραν στους υπουργούς, στο κυβερνητικό κλιμάκιο που βρέθηκε στην περιφέρεια Κρήτης πριν από λίγο και τώρα κατευθύνεται προς το οροπέδιο Λασιθίου, ότι δηλαδή είναι επιτακτική ανάγκη να τρέξουν πολύ γρήγορες διαδικασίες για να μπορέσει η Κρήτη να επουλώσει ως το δυνατόν συντομότερα τις πληγές που έχουν ανοίξει. Και μιλάμε για πληγές οι οποίες είναι λίγο πριν από την ελαιοκομική περίοδο για το νησί, και οι άνθρωποι, οι αγρότες, ακόμα και αυτοί που δεν είναι επαγγελματίες αγρότες και έχουν μερικές αιγές για το λάδι τους, θα πρέπει να πάνε να μπορέσουν να μαζέψουν τις αιγές. Από εκεί και πέρα, αυτό που τονίστηκε από το κυβερνητικό κλιμάκιο είναι ότι αύριο θα συνεδριάσει η κυβερνητική επιτροπή για να ανακοινώσει τα μέτρα για τους πληγέντες. Αναμένονται αναστολή προλογικών υποχρεώσεων αλλά και αναστολή πληστηριασμούς για επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί. Και αυτό που ζήτησε ο κύριος Κατσαφάδος με επιμονή είναι μέσα στο επόμενο 15ήμερο να έχουν ολοκληρώσει την καταγραφή των ζημιών, να υποβληθούν τα αιτήματα προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, έτσι ώστε να ανακοινωθεί στη συνέχεια το ύψος των χρηματοδοτήσεων που θα πάρει ο κάθε Δήμος για την αποκατάσταση και η περιφέρεια Κρήτης.
2: Ναι, απλά πρέπει να τρέξουν πολύ γρήγορα αυτές οι διαδικασίες.

0: Το ξέρεις καλύτερα από μένα, Χάρη, κάνοντας το ρεπορτάζ.
1: Αυτό ζήτησαν οι δήμαρχοι. Οι δήμαρχοι ζήτησαν απλούστευση των διαδικασιών. Ναι. Χαρακτηριστικά υπόθηκε ότι δεν μπορεί οι απευθείας αναθέσεις να είναι ταμπού, δεν μπορεί οι κατεπήγουσες διαδικασίες να είναι ταμπού. Θα πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να μας δίνεται η ευχέρεια, είπαν οι δήμαρχοι, να τρέχουμε τις διαδικασίες έτσι ώστε να μπορούμε να επουλώνουμε πηγές και να ο πολίτης αυτό να το πει και να μην επιτίθεται και σε εμάς αλλά και σε εσάς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λοντάκης ήταν από την Κρήτη. Θα μείνουμε λίγο στο κομμάτι των καταστροφών σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, καθώς η πρώτη εκτίμηση, η πρώτη εικόνα δείχνει ότι το πλήγμα αυτό για οποροκεπευτικά και όχι μόνο είναι πολύ μεγάλο.
2: Είναι 8.000 τρέμματα πατάτες στον κάμπο μέσα, αύγαρτες, με ένα κοστολόγιο πλέον, όπως μας ελαλούνε, που ξεπερνάει τα 50 λεπτά ένα κιλό.
3: Σε όλο το οροπέδιο λαστείο. Δεν έχει μείνει τίποτα από πατάτες, από τα πάντα.
4: Αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε ότι είναι κάτω από το νερό 4.000 τρέμματα πατάτες, 15 εκατομμύρια κιλά πατάτες είναι κάτω από το νερό. Το οροπέδιο λαστείο αυτή τη στιγμή χάνει εισόδημα πάνω από 20 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Και επειδή η Κρήτη προμηθεύει ένα μεγάλο τμήμα της αγοράς σε όλη τη χώρα, οι επιπτώσεις αναμένεται να είναι επίσης σημαντικές και στις τιμές. Το επισήμανε στην αρθρογραφία του στην Καθημερινή ο Νίκος Φιλιππίδης. Το συζητούσαμε εδώ και την Παρασκευή, νομίζω. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
5: Γεια σου, Σπύρο. Η αλήθεια είναι ότι ταυτόχρονα μιλάγαμε και έγραφα. Άρα ήταν την ίδια στιγμή που το σκεφτόμουν, ναι, την όλη ιστορία. Τους ερχόταν ο πρώτος λογαριασμός από την Κρήτη, ο οποίος είναι νομίζω κατευθείαν στο ελληνικό νοικοκυριό, γιατί χτυπάει στα προκυπευτικά.
0: Και είναι την περίοδο που οι άνθρωποι θα μάζευαν τη συγκομιδή τους. Θα έπαιρναν τους καρπούς από τις καλλιεργίες τους, το μόχθο τους, για να τον διοικητεύσουν στην αγορά.
5: Επειδή είναι το νοτιότερο κομμάτι και λόγω καιρού, είναι το κομμάτι το οποίο δίνει καλλιέργεια, δίνει σοδιές, θα έλεγα τις όψιμες, δηλαδή τις τελευταίες από τα καλοκαιρινά κυπευτικά. Λόγω καιρικών συνθήκων. Αυτό κάνει παραδοσιακά, γι' αυτό και κρατάει πάντα τις τιμές τους μήνες Σεπτέμβρη-Οκτώβρη και λίγο κομμάτι από τον Νοέμβρη, πριν αρχίσουν ένα διάστημα οι εισαγωγές, μέχρι να μπει η θερμοκηπιακή παραγωγή στο σύνολό της, που πάλι ένα μεγάλο μέρος έρχεται από την Κρήτη. Αυτό φέτος, η αλήθεια είναι, το χάνουμε. Τώρα, ναι, αυτό πώς θα μεταφραστεί τις υπόλοιπες ημέρες, εδώ βλέπουμε τεράστιες ποσότητες πατάτας, ντομάτας, αγκουράκια, καροτάκια, ό,τι υπάρχει κυπευτικό αυτό το διάστημα, έχει χτυπηθεί στην καρδιά της ελληνικής παραγωγής αυτή της περίοδου που είναι η Κρήτη.
0: Ναι. Θα πούμε και για το προσχέδιο του προϋπολογισμού, θα δούμε τη μεγάλη εικόνα. Έχω επιλέξει όμως να αρχίσουμε από τα θέματα της αγοράς που αφορούν και τους επαγγελματίες, αφορούν και τα νοικοκυριά. Κεφάλαιο δεύτερον, αλής. Αλής εκκινητοποίησης εξαιτίας του ενεργειακού κόστους.
6: Ήταν γύρω στα 10 με 12.000 και τώρα ξεπερνάμε, εγώ τουλάχιστον δηλαδή, τις 20.000 μηνιαίως, μόνο για καύσιμο.
0: Και ο Λάζος Μαντικός βρέθηκε κοντά τους να μας μεταφέρει την αγωνία αυτών των ανθρώπων. Γεια σου, Λάζο.
7: Καλό μεσημέρι από το λιμάνι του Πειραιά, όπου λίγο πριν αποχώρησαν οι μηχανότρατες και τα γρηγρή, τα οποία είχαν φτάσει από τις 9.30 το πρωί από Σαλαμίνα και την Ιχθιόσκαλα Κερατσινίου και είχαν δέσει συμβολικά την πύλη Ε1 κάτω από το Υπουργείο Ναυτιλίας, όπου ζήτησαν να συναντηθούν με τον Υπουργό. Ωστόσο, ο Υπουργός είχε κάποια τηλεοπτική υποχρέωση. Ο Υφυπουργός ήταν στο εξωτερικό, δέχτηκε να τους συναντήσει ο Γενικός Γραμματέας, όπου και τους διαβεβαίωσε ότι θα μεταφέρει τα αιτήματά τους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου είναι και το αρμόδιο Υπουργείο. Το κύριο μέλημά τους, όπως αναφέρουν, είναι το υψηλό καύσιμο, το ναυτιλιακό πετρέλαιο, το οποίο έχει τριπλασιαστεί. Θέλω να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι. Μία μηχανότρατα για να έρθει από την Ιχθιόσκαλα του Κερατσινίου στο λιμάνι του Πειραιά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κοστίζει το καύσιμο πάνω από 1.500 ευρώ. Μια απόσταση που δεν είναι πολύ μεγάλη, θέλω να σας πω. Πριν την αύξηση του καυσίμου, αυτό κόστιζε μόλις 500 ευρώ. Μιλάμε για μια μεγάλη αύξηση, την οποία την πληρώνουν οι αλλοίς από την τσέπη τους. Ωστόσο, την αντιμετωπίζουμε και εμείς οι καταναλωτές, γιατί όπως φαίνεται είναι πέμπτη μέρα κινητοποιήσεων, θα αρχίσει να υπάρχει πρόβλημα με το ελληνικό ψαράκι που λέμε, που έχουμε στο τραπέζι μας και το απολαμβάνουμε. Και θα χρειαστεί, όπως φαίνεται, να αρχίσουμε να κατανοούμε μόνο κατεψυγμένα. Αυτό επίσης που ανέφεραν οι αλλοί είναι ότι αν δεν υπάρξει κάποια αντίδραση από την Υπουργή Αγροτικής Ανάπτυξης

0: η οποία όντως δεν έχει, όπως φαίνεται, δεν τους έχουν ενημερώσει τι ενέργειες θα κάνουν, θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις και αυτή η κινητοποίηση που έγινε σήμερα, θέλω να σας πω, δεν έχει ξαναγίνει για αρκετά χρόνια. Και ένα ακόμη που ζητούν είναι ότι δεν έχουν πάρει κανένα από τα κοινωνικά.
1: Λάζο, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι και λίγο η γραμμή μας τα χάλασε στο τέλος, αλλά νομίζω ότι ακούσαμε το ρεπορτάζ του Λάζου Μαντικού. Απλά θα παρακαλέσω τον Νίκο Φιλιππίδη πριν από λίγο στη συνάντηση που είχε με τον Λιθουανό πρόεδρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε στους αλείς σε πολλά πράγματα, αλλά αναφέρθηκε και στους αλείς.
2: Έχουμε ένα πρόβλημα με τους αλλοίς μας. Εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να τους δώσουμε μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια. Αλλά από εκεί και πέρα, όλοι γνωρίζουμε ότι και οι δυνατότητες του εκάστοτε προϋπολογισμού είναι εκ των πραγμάτων πεπερασμένες.
1: Νομίζω άνοιξε παράθυρο ο Πρωθυπουργός, έτσι δεν είναι, Νίκο?
3: Τώρα, όταν κάνει δηλώσεις για ένα κλάδο της οικονομίας
1: και λέει ότι θα
3: αγγίζεται με τον Λιθουανό, ναι. Νομίζω ότι είναι σαφές. Απλώς να πούμε ότι οι αλλοίς δεν συμπεριλαμβάνουν στα μέτρα για τους αγρότες. Δηλαδή το περίφημο αγροτικό πετρέλαιο δεν συμπεριλάμβανε τους αλλοίς.
1: Γιατί?
3: Άρα οι αλλοίοι αυτή τη στιγμή συνεχίζουν και παίρνουν ναυτιλιακό καύσιμο. Το ίδιο που παίρνουν και τα σκάφη της εκτοπλοείας.
1: Άρα σε χαμηλότερη τιμή, πολύ χαμηλότερη.
3: Ναι, αλλά πολύ έχει αυξηθεί, κοντά στο 120-130% από την αρχή του έτους, ναι, μέχρι τώρα.
1: Ναι.
3: Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για ένα πολύ ακριβό καύσιμο αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, δεν λέω φθηνότερο. Φθηνότερο σε σύγκριση με τις τρέχουσες τιμές. Όχι φθηνότερο για έναν επαγγελματία που πρέπει να κάνει τη δουλειά του και μόνο να βγει από το λιμάνι και να ξαναμπεί θα πρέπει να πληρώσει 2.000 και 3.000 ευρώ. Γιατί τόσα άκουγα τους ανθρώπους που έλεγαν ότι είναι το κόστος για μία μηχανότρατα. Οπότε παραμένει σε υψηλές τιμές για τους επαγγελματίες. Απ' τα λέω σε διαφορετικές τιμές από ότι είναι στο πρατήριο. Οπότε σε αυτό το κομμάτι λες ότι μάλλον από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός της χώρας μπαίνει στη διαδικασία να αναφερθεί σε ένα τόσο ειδικό κομμάτι σε δηλώσεις που κάνει με Λουθιανό πρόεδρο δίπλα του, σημαίνει ότι κάτι δρομολογείται.
3: Και η αλήθεια είναι τώρα ενστικτοδός, επειδή αύριο είναι η Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ και ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει, έχω την αίσθηση θα μιλήσει μέτρα αναγκαστικά και για το κόστος ενέργειας στη βιομηχανία, που υπάρχουν διαπραγματεύσεις εδώ καιρό, έχουν αίσθηση ότι κλάδοι επαγγελματικοί που επίσης πλήττονται θα ακούσουν επίσης κάτι και για αυτούς. Δηλαδή κλάδοι της οικονομίας επαγγελματικοί που πλήττονται. Όχι πλέον φυσικά πρόσωπα, για τα οποία οι ανακοινώσεις, να θυμίσουμε, δεδομένου ότι τα μέτρα είναι πλέον ένα 15ήμερο, έχουν μεταφερθεί για τις 14 Οκτωβρίου μαζί με παραμονές της έναρξης πετρελαίου θέρμανσης στην επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι. Τώρα είχαμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού, Νίκο.
3: Καλά το είπες.
1: Του πληθωρισμού, έχει πολλά τεχνικά στοιχεία που πρέπει να είσαι Νίκος Φιλιππίδης να τα καταλάβεις, αλλά μπορείς να μας δώσεις έτσι μια εικόνα να καταλάβουμε πώς διαγράφεται το 2027.
3: Το πρώτο είναι ότι θα πληρώσουμε παραπάνω φόρους. Θα πληρώσουμε παραπάνω φόρους όπως πληρώνουμε κάθε χρόνο σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης οικονομίας, αλλά και ως αποτέλεσμα της ακρίβειας στην οικονομία. 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω φόρους, 1,5 δις θα είναι οι έμεσοι φόροι. Κομμάτι των έμεσων φόρων προφανώς είναι η βελτίωση της πραξιμότητας, ένα άλλο ενδεχομένως είναι η αύξηση τουριστικού ρεύματος και της κατανάλωσης, ένα τρίτο θα έλεγα το πιο σημαντικό είναι η ακρίβεια, δηλαδή ίδια προϊόντα που αγοράζονται από πλευράς ποσότητας, τα οποία είναι ακριβότερα, με αποτέλεσμα ο ΦΠΑ μπαίνει στην τελική τιμή, να προσφέρει περισσότερα έσοδα. Άρα έχουμε από εκεί μια επιπλέον επιβάρυνση, άνοδος, το οποίο είναι και μέρος της ανάπτυξης οικονομίας. Το δεύτερο, νομίζω πρέπει να κρατήσουμε, είναι ότι ο πληθωρισμός φέτος οριστικά θα είναι πολύ ψηλότερος από το εκτιμόμενο. Σε μέσα επίπεδα θεωρούμε τώρα, Οκτώβριο μήνα, ότι θα είναι στο 3,6%. Ενδεχομένως οι τελευταίοι μήνες του έτους δηλαδή να είναι σταθερά πάνω από το 5. Αυτό σημαίνει το συγκεκριμένο. Είναι βέβαιο ότι μιλάμε για ανάπτυξη 2,3% από 2% φέτος. Αυτός είναι ο στόχος και έχει δοθεί αυτό, βγαίνει αυτός ο στόχος κυρίως λόγω της αύξησης των επενδύσεων αλλά και των εξαγωγών. Θεωρούν στο οικονομικό επιτελείο και όλες τις προβολές που έχουν κάνει σε συνδυασμό με κοινωνικά κονδύλια που έχουν μείνει ότι θα συνεχιστεί η ανάπτυξη με όχημα τις επενδύσεις, πως το άνω του 7% οι επενδύσεις θα αυξάνονται. Θα έχει τα μέτρα μέσα εννοείται της φετινής και της περσινής τα υπόλοιπα ΔΕΘ, δηλαδή 2,8 δισεκατομμύρια.

0: ευρώ θα είναι μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών στοχευμένες. Δηλαδή θα είναι όλα τα μέτρα της φετινής ΔΕΦ που αφορούν το 27, οι αυξήσεις στους συνταξιούχους, στους δημοσίους υπαλλήλους, το επίδομά τους, όλα αυτά θα είναι μέσα στον προϋπολογισμό, συν τα 600 εκατομμύρια που αφορούν τις περσινές ανακοινώσεις, τα οποία θα αναγκαστικά, γιατί μιλάμε για φορολόγηση εν προκειμένου των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, πάντα στην εκαθάριση, οι μισθωτοί φορολογούμαστε κατά την πληρωμή προκαταβολικά, άρα θα τη δούνε την ελάφρυνση στις φορολογικές δηλώσεις του Μαΐου-Ιουνίου του 2027 και τότε θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό. Γενικώς είναι ένας προϋπολογισμός αρκετά φιδωλός, γιατί είναι δύσκολες συνθήκες, ξεκάθαρα δύσκολες. Το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται κοντά στο 3% ότι θα κυμανθεί από το 3,6% φέτος. Προφανώς θα έχουμε υπεραπόδοση και φέτος, το πιθανότερο είναι να έχουμε και του χρόνου. Αλλά έχουμε και αυτές τις δυσκολίες, οι οποίες δεν φαίνονται στον προϋπολογισμό, που δεν μπορούμε τα υπερπλεονάσματα των υπερπλεονασμάτων να τα περάσουμε απευθείας στην οικονομία. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν οροφές δαπανών και πρέπει να μειώνουμε το χρέος. Το χρέος περιπτώσει έχει ενδιαφέρον. Θα μειωθεί φέτος 137% του ΑΕΠ, που θα είναι κάτω από το ιταλικό, και του χρόνου θα είναι κάτω από το 130% του ΑΕΠ, το οποίο θα είναι πολύ κοντά, ίσως και λίγο πιο κάτω από το γαλλικό δημόσιο χρέος, το οποίο θα έχει μια πολύ περίεργη εξέλιξη, αν σκεφτεί κανείς το μέγεθος των δύο οικονομιών σε σχέση με την ελληνική οικονομία, η οποία αποτινάσει τον τίτλο της πιο υπερχρεωμένης χώρας στην Ευρώπη.
1: Έχουμε αφήσει κατά μέρος, γιατί τώρα μιλήσαμε για τους αλλοίς, μιλήσαμε για τις επιπτώσεις από τις εκτεταμένες καταστροφές στην Κρήτη, έχουμε αφήσει στην άκρη ένα προσφυλές μας θέμα.
2: Είχαμε 2.18 στις αστικές περιοχές, σήμερα είναι 2.11, 2.12, 2.10. Μάλιστα. Εκεί είναι οι τιμές της πετρελαιοκίνησης και βέβαια η μάχη μεγάλη θα γίνει για το πετρέλαιο θέρμανση. Γιατί αυτά που ακούμε για 1.55 κτλ. Δεν μπορεί να διακινηθεί καύσιμο σε αυτή την τιμή, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ήταν ο κύριος Θέμης Κιουρτζής από τους πρατηριούχους. Σε αυτό το μέτωπο τι γίνεται, Νίκο?
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει στάσεις σταθεροποιητικές, ελαφρώς αυξητικές τα μόλυβδη, ελαφρώς πτωτικές στο ντίζελ τις τελευταίες ημέρες. Έτσι θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Έχουμε κολλήσει διεθνείς τιμές για να έχουμε έτσι μια εικόνα κοντά στα $100 το βαρέλι, παρά τις δύο θετικές εξελίξεις που είχαμε. Τη μία που ήταν η απελευθέρωση, η συμφωνία για απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το δεύτερο που ήταν η αποκατάσταση σημαντική μέρους των ροών καυσίμων και πετρελαίου από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, που παρατηρήθηκε όλη την προηγούμενη εβδομάδα, κάτι το οποίο η αλήθεια είναι μια αλλαγή σκηνικού. Παρόλα αυτά, αυτά όλα δεν έχουν αλλάξει την εικόνα στις διεθνείς τιμές, και αυτό και βλέπουμε κολλημένο το δείκτη στο 2.22-2.20. 2.22 η αμόλυβδη, 2.20 το ντίζελ. Το ντίζελ υποχώρησε πάλι μετά την επιπλέον επιδότηση των 5 λεπτών, έχει περάσει ένα μέρος δηλαδή μόνο. Υπάρχει μια έτσι λίγο δυσλειτουργία αυτή την περίοδο, και η αλήθεια είναι δεν βοηθά στο παρατηρητήριο υγρών τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο είναι κολλημένο στην πρώτη δεκάτου. Έχουμε 5 Οκτωβρίου, έχουμε 4 μέρες που μας λείπουν. Ελπίζω να το αποκαταστήσουν γρήγορα, γιατί η αλήθεια είναι ότι βοηθάει πάρα πολύ και τους πρατηριούχους, οι οποίοι δηλώνουν καθημερινά τις τιμές, αλλά και όλους τους πολίτες που θέλουν να ενημερωθούν ακριβώς για την πορεία της αγοράς. Γι' αυτό έχει φτιαχτεί το παρατηρητήριο. Οπότε παραμένουμε στο ίδιο σκηνικό, στο σκηνικό πολύ μεγάλων αυξήσεων. Η σημερινή τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ανέβγαινε, είναι κοντά στο 1,90 κάτι.
1: Εντάξει.
0: 1,92-1,93, εκεί θα βγαινε.
1: Δεν είναι βιώσιμο και για το πετρέλαιο και για εμάς δεν είναι βιώσιμο. Κοντά στα 2 ευρώ.
0: Όχι. Γι' αυτό και θα είναι μεγάλη ναι. Επιδότηση. Δηλαδή το 1,75 που λέει ο Πρωθυπουργός νομίζω θα είναι πολύ πιο κάτω από το 1,75. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι πιο κοντά στο κάτω και από το 1,60, ότι θα είναι η τελική τιμή που θα προκύπτει από όλους, και από τα δηληστήρια από την κυβέρνηση.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
0: Γεια σου,
1: ευχαριστώ. Πήρα. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης, και εμείς θα πάμε αμέσως στη Λάρισα. Σε λίγο. Ωραία. Γιατί εκεί είχαμε μία έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σε ένα συνεργείο. Έχουν τραυματιστεί και τρεις άνθρωποι. Ο κύριος Βασίλης Μάλαμας είναι ιδιοκτήτης της διπλανής.

0: Επιχείρησης. Έχουμε τον Μιχάλη Τεζάρη. Ωραία, σε λίγο θα έχουμε τον Μιχάλη Τεζάρη. Ο κύριος Βασίλης Μάλαμας είναι ιδιοκτήτης δυσπλανής επιχείρησης από εκεί που σημειώθηκε η έκρηξη και είπε.
1: Ουσιαστικά αυτό που έγινε ήταν έκρηξη. Τώρα, από τι και τα λοιπά θα το κρίνει το ανακριτικό της πυροσβεστικής.
2: Σαφώς.
1: Οι άνθρωποι ευτυχώς είναι καλά, με εγκάβματα, ελπίζω ελαφριά.
0: Κάνει έρευνες εκεί η πυροσβεστική και το ανακριτικό τμήμα προκειμένου να διαπιστώσει πώς, από πού προήλθε αυτή η έκρηξη που σημειώθηκε στο συνεργείο στη Λάρισα. Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες, όπως ακούσατε, τρεις άνθρωποι. Α, τον έχουμε τον Μιχάλη Τεζάρη. Γεια σου Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι Σπύρο από τη Λάρισα, εδώ που στιγμές τρόμου για τρία άτομα που βρίσκονταν σε συνεργείο στο Δό Βόλου. Εκτελήθηκαν στις 11 και 20 το πρωί, όταν κάτω από άγνωστη αιτία εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Ενώ είχε προηγηθεί έκρηξη σε κατάστημα το οποίο κάνει βάση εγκαταστάσεις υγραεριοκίνησης. Τρία άτομα λοιπόν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκάβματα πρώτου βαθμού σε χέρια και πρόσωπο. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τον γιο του και έναν πελάτη ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σημείο. Άμεσα επί τόπου έσπευσαν 15 οχήματα, 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, όπου έσπευσαν μετά από μία ώρα υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Ήταν πάρα πολύ εύκολα τα υλικά, όπως καταλαβαίνετε. Είναι ενδεικτικό πως ακόμη και από την ταράτα, από τη σκεπή, έπεφταν κομμάτια σοβά. Για αρκετή ώρα δύο αυτοκίνητα καταστράφηκαν, ενώ ολοσχερής ουσιαστικά είναι η καταστροφή του καταστήματος εδώ στο Δό Βόλου. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα αίτια που προκάλεσε η φωτιά αυτή, όσο για μοιάζει απίστευτο, εξετάζονται δύο τα ενδεχόμενα. Το ένα έχει να κάνει με την διαρροή υγραερίου από κάποια κατάσταση, ενώ το δεύτερο θέλει κάποιον από τους τρεις οι οποίοι βρίσκονταν εντός καταστήματος να άναψε τσιγάρο ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες υγραεριοκίνησης. Οπότε καταλαβαίνετε τι ακριβώς συνέβη. Τζάμια έσπασαν, πανικός προκλήθηκε, φωτιά. Ανέβηκε σε πολύ μεγάλο ύψος. Απειλήθηκε ένα σπίτι στον πρώτο όροφο της επιχείρησης. Ευτυχώς δεν έπαθαν κάτι οι δικοί του, ούτε ουσιαστικά και το οίκημα. Ενώ προκλήθηκε πανικός με κατοίκους σε περιοχή να βγαίνουν από τα μαγαζιά και τα σπίτια τους, προκειμένου να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Πλέον την προανάκριση της πόδας έχει αναλάβει το ανακριτικό της πυροσβεστικής Λάρισας.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
3: Καλή συνέχεια, Σπύρο.
0: Εύχομαι ο Μιχάλης Θεζάρης από τη Λάρισα και όπου σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη. Μετά τις διαφημίσεις, Ρούμπιο έρχεται αύριο στην Ελλάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα έρθει αύριο το βράδυ, αλλά το κυρίως μενού αρχίζει από το πρωί της Τετάρτης. Σε πολύ λίγο.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί. Ενεργείο. Λογαριασμοί. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτεί

φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz.

0: Δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Επιστρέφουμε με το θέμα που προαναγγείλαμε, δηλαδή την άφιξη Ρούμπιο του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Αναμένεται αύριο το βράδυ. Η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλνίκου, είναι εδώ να μας πει κάποιες πληροφορίες από το πρόγραμμά του, αλλά και τι θα περιλαμβάνει αυτή η ατζέντα των συζητήσεων. Καλώς ήρθες, Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Ο έκτος λοιπόν γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε συνέχεια της διμερούς συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, στις 9 το πρωί θα ακολουθήσουν στις 9.30 οι δηλώσεις. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι δεν θα δεχτούν οι δύο υπουργοί ερωτήσεις. Να σου δώσω και λίγο το παρασκήνιο.
3: Ωραία.
4: Και μετά θα κηρύξουν στις 10 η ώρα το πρωί την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Θα καλύψουν ένα ευρύτατο φάσμα της διμερούς συνεργασίας με επιμέρους συνόδους εργασίας, στις οποίες θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των δύο χωρών. Οι θεματικές, να πάμε και στην ατζέντα. Περιλαμβάνουν τα περιφερειακά ζητήματα, τους δεσμούς μεταξύ των δύο λαών, τις διεθνείς εξελίξεις.

0: υπογραφή ανανέωση μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού μέχρι τον 15ο αιώνα. Μετά Χριστό, επιστολή προθέσεων ΕΕ για εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριδας. Και μνημόνιο κατανόηση για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών. Με σκοπό τη διευκόλυνση σπίρου της απασχόλησης και την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, επειδή θέλω να ξέρω ότι θέλω να εστιάσει εκεί, δεν είναι καθόλου, πώς να το πω, η παρούσα συγκυρία τέλος πάντων της επίσκεψής του.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: απάντηση. Επιστρέφω τώρα στα της οικονομίας με τα οποία ξεκίνησε. Αφενός ό,τι αφορά στο αίτημα που έχει υποβάλει στην Κομισιόν, εν ώψη και της Συνόδου Κορυφής, θα συζητηθεί αυτό στη Συνόδου Κορυφής, ότι δηλαδή χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού να μπορέσουν να αξιοποιηθούν για στοχευμένα μέτρα. Αυτή, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, ήταν μια λύση η οποία θα μπορέσει να ανακουφίσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά, όπως τα έλεγε και ο Νίκος ο Φιλιππίδης, το μήνυμα προς τις αγορές είναι ότι εμείς θα συνεχίσουμε να τηρούμε απαρέγκλιτα τη δημοσιονομική πειθαρχία. Από εκεί και πέρα, υπάρχει λύση για τους αλλοιείς, την οποία είπε ότι επεξεργάζονται. Εδώ θα σου βάλω και ένα σκονάκι. Επεξεργάζονται και μία λύση, η οποία μέσα στις επόμενες ώρες θα ανακοινωθεί, αν όχι αύριο, στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, για το βιομηχανικό ρεύμα. Και από εκεί πέρα πάμε στα της Τουρκίας. Εκεί αναγνώρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ανάγκη της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης να συνεργάζεται, να συμπράττει με τρίτες χώρες. Αλλά όπως είπε, αυτή η σύμπραξη και ειδικά αυτή η συμμετοχή από τις τρίτες χώρες, δηλαδή ποιες, την Τουρκία επί της ουσίας, θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό στα εθνικά συμφέροντα των κρατών μελών. Δεν υπάρχουν αστερίσκοι σε αυτό, όπως ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του.
1: Ναι. Θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα αυτά που είπες σχετικά με το μηχανισμό SAFE και αμέσως μετά να δούμε και τις δικές σου πληροφορίες. Θα δει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα δει Ρούμπιο.
0: Την Τετάρτη
1: το απόγευμα, ακούμε για τον ΣΕΦ.
2: Αναγνωρίζουμε ασφαλώς την ανάγκη η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία να παραμείνει ανοιχτή σε συμπράξεις προς τρίτες χώρες. Η συμμετοχή τους όμως σε προγράμματα που στηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να είναι δίχως όρους. Για να ενταχθεί επομένως κανείς στο ΣΕΦ, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να σέβεται τα συμφέροντα ασφάλειας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αστερίσκους.
1: Μας είπε και η Μαρία Τσιλινίκου ότι ο Ρούμπιο έρχεται σε μια χρονική στιγμή έντονων και πολλών προκλήσεων εδώ στη γειτονιά μας. Πώς το αντιμετωπίζει το Μαξίμου?
0: Το Μαξίμου θεωρεί ότι αυτή είναι μια επίσκεψη, το timing της οποίας, ο χρονισμός της οποίας, για να το πούμε για ελληνικά, είναι σημαντικός. Δεν έχει μόνο συμβολισμό, έχει και ουσία, τόσο ως προς την ατζέντα όσο και ως προς τα προσεχώς, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μπροστά της η Ανατολική Μεσόγειος και το Αιγαίο έχει ακόμη ένα τεστ αντοχής. Έχει ένα τεστ αντοχής πολύ συγκεκριμένο, διότι όπως αποκάλυψε χθες η Καθημερινή της Κυριακής, η 26η Οκτωβρίου φαίνεται ως μία ως η επικρατέστερη ημερομηνία για να επανεκκινήσουν οι βυθομετρικές έρευνες για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Άρα όλα αυτά συνδυαστικά με τον ενεργειακό σχεδιασμό της Ελλάδας, στον οποίο προφανώς, επικροτεί η Ουάσιγκτον, συνδέονται άμεσα και με αυτήν την επίσκεψη. Η συνάντηση του με τον του Μάρκο Ρούμπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα γίνει την Τετάρτη το απόγευμα. Θυμίζουμε ότι προηγείται η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο σπίτι της Κροατίας την Τετάρτη το πρωί. Εξ αυτού του λόγου και τα logistics που έγιναν μεταθέτουν προς το απόγευμα της Τετάρτης αυτή τη συνάντηση.
1: Γιατί πηγαίνει στην Κροατία?
0: Είναι η σύνοδος, όπως λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, Σπύρο, έχεις δίκιο που το, να το υπενθυμίσουμε και στους ακροατές μας, είναι η σύνοδος των ΜΕΝΤΕ 9, των 9 χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, που και εκεί θα υπάρχει μία οργάνωση εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τα ανοιχτά ζητήματα, ανταγωνιστικότητα, ενεργειακός πληθωρισμός, αλλά και άμυνα. Λοιπόν, οπότε μετά από αυτό το ταξίδι αστραπή στο σπλίτ της Κροατίας, έρχεται και βλέπει Ρούμπιο και εκεί μπαίνουν επιτάπητος όλα τα ζητήματα. Ενέργεια και άμυνα είναι ψηλά στην ατζέντα. Τα είπαν πολύ σωστά και οι συνάδελφοι νωρίτερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου ήταν. Τώρα, στο αστυνομικό δελτίο είχαμε ακόμη μία επίθεση με χειροβομβίδα σε καφετέρια, αυτή τη φορά στον Άγιο Παντελεήμονα. Δεν είναι η πρώτη φορά, δεν γνωρίζω αν η αστυνομία βλέπει κάποιο κοινό διευθυντήριο από τις πολλές επιθέσεις που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η Κάτια Νιάκαρη σε κάθε περίπτωση γνωρίζει να μας πει και το ρεπορτάζ και τις εκτιμήσεις από την πλευρά των αρχών. Γεια σου, Κάτια.
3: Καλό μεσημέρι. Η έρευνα, να ξεκινήσω λέγοντας ότι έχει περάσει το τμήμα δίωξη εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που μέσα από κάμερες ασφαλείας προσπαθούν οι αστυνομικοί να εντοπίσουν τις κινήσεις των δραστών που πέταξαν την χειροβομβίδα αμυντικού τύπου και να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο τους. Το ίδιο κατάστημα έχει γίνει στόχος επίθεση

0: Στις 8 Σεπτεμβρίου. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η χειροβομβίδα δεν ενεργοποιήθηκε, πιθανότατα λόγω αστοχίας υλικού και χρειάστηκε συνδρομή. Κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρησης και Κριτικών Μηχανισμών της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά και το Τάγμα Καθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς βρέθηκαν στο σημείο για την απομάκρυνσή της. Οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI τώρα που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν ότι η εντολή για τις δύο ενέργειες ήρθε από τις φυλακές, στο πλαίσιο ενδεχομένως αντιπαλαιότητας εγκληματικών ομάδων που σχετίζονται με την εδαφική κυριαρχία στη διακίνηση ναρκωτικών. Ένα δεύτερο ενδεχόμενο που εξετάζεται αφορά τον εκβιασμό και την παροχή προστασίας. Στο μικροσκόπιο, Σπύρο, βρίσκεται ένα 49χρονος βαρυπινίτης από τα αρχηγικά μέλη της αρβανικής μαφίας των φυλακών, ο οποίος μέσα από τα κρατητήρια οργανώνει δολοφονικές επιθέσεις που σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς καθώς και βομβιστικές επιθέσεις.
1: Σε ευχαριστώ πολύ η Κάτια Νιάκαρη. Άρα η αστυνομία έχει, εκτιμά μάλλον, ότι κάτι κοινό υπάρχει, κοινός παρανομαστής υπάρχει σε αυτές τις επιθέσεις και μπορεί να οργανώνεται και μέσα από τις φυλακές. Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου.
2: Πρόκειται για ένα κατάστημα το οποίο απασχόλησε στις αρχές του μήνα και πάλι με κάποιο χτύπημα. Δεν είχε δοθεί κάποια πληροφορία στην ελληνική αστυνομία για εκβίαση ή οποιαδήποτε προσέγγιση του ιδιοκτήτη.
1: Είχαμε ακόμη ένα δυστύχημα, ένα τροχαίο δυστύχημα αυτή τη φορά στην Πετρούπολη με ένα νέο άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, ένας 24χρονος αναβάτης μηχανής χάσει τη ζωή του σε ένα τροχαίο το οποίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ χθες στην οδό 25ης Μαρτίου συγκεκριμένα. Υπήρχε εμπλοκή δύο μηχανών. Τη μία την οδηγούσε ένας 17χρονος, ένας ανήλικος, μαζί με την συνομήλικη φίλη του. Επέβαιναν συγκεκριμένη μηχανή. Φαίνεται ότι έκανε κάποιον ελιγμό προκειμένου να κινηθεί αριστερά και να κινηθεί επί του πεζοδρομίου στη συμβολή με την οδό Παλαμά. Κάνοντας αυτή την κίνηση, συγκρούστηκε με την μηχανή που οδηγούσε ο 24χρονος, με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει τη ζωή του, να τραυματιστεί θανάσιμα. Είπαμε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όμως δεν μπόρεσαν οι γιατροί να τον σώσουν. Να τονίσουμε ότι έχει συλληφθεί ο 17χρονος αναβάτης της δεύτερης μηχανής με κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και οι δύο ανήλικοι νοσηλεύονται ελαφρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο γεννηματάς.
1: Ναι, 17 ετών έχουν, μπορούν να βγάλουν δίπλωμα για μοτοσυκλέτα, δεν ξέρω κιόλας.
3: Υπάρχει για μικρού κυπισμού με δυνατότητα να κάνω λάθος διπλώματος, αλλά όπως και να έχει δεν μιλάμε για ένα δίπλωμα το οποίο τον κάλυπτε όσον αφορά τη μηχανή που οδηγούσε. Γίνεται και μια παράλληλη έρευνα για να διαπιστωθεί με λήψη αίματος αν υπήρχαν ουσίες ή αλκοόλ στο αίμα του. Αυτό θα προκύψει τις επόμενες ώρες.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Για αυτό το τροχαίο δυστύχημα στην Πετρούπολη. Θα έχετε παρατηρήσει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η αστυνομία εντοπίζει πολλούς παραβάτες μέσα από τα social media. Γιατί οι ίδιοι το επιλέγουν, κάνοντας μια φιγούρα, έναν επικίνδυνο λιγμό ή αναπτύσσοντας υπερβολική ταχύτητα. Το καταγράφουν στο TikTok, στο Instagram, το ανεβάζουν και επέρονται για το κατόρθωμά τους. Βεβαίως βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους και τη ζωή όλων. Για αυτό το θέμα, δηλαδή την αύξηση του αριθμού των συλλήψεων που υπάρχουν μέσα από αυτή τη διαδικασία των ελέγχων της αστυνομίας, μίλησε ο κύριος Ρήγας. Είναι συνδικαλιστής της αστυνομίας, είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, ήταν στην ΕΡΤ για το πώς έχει οργανωθεί όλο αυτό το τμήμα εντοπισμού παραβάσεων και δι' επικίνδυνων παραβάσεων μέσα από τα social media.
4: Υπάρχει μια συνεργασία με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Κυβερνοχώρου, αυτό που λέμε το ηλεκτρονικό έγκλημα, μέσω των οποίων μπορούμε κάλλιστα να εντοπίσουμε οδηγούς. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας έξω, οι οποίοι όχι μόνο παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και το κάνουν επικίνδυνο, αλλά δυστυχώς τα αναρτούν δίκην εντυπωσιασμού ή για να κερδίσουν κάποια like στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Γιατί είναι γνωστό αυτό πια, αν δεν το προβάλλεις στο Instagram και στο TikTok, είναι σαν να μην το έχεις κάνει, πάει χαμένο. Οπότε τι να κάνεις, την πατατιά πρέπει να την ανεβάσεις κιόλας. Το κακό είναι ότι πλέον σε εντοπίζουν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211 0211

0: 1. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Ergon Productions. Γιώργος Βάλαρης.
1: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
3: Time out για θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με θράκων.
5: Γιαγιά μου, τι έχεις?
6: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
5: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
6: Γιατί... γιατί κάτι με τριγυρίζει.
5: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
6: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
5: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
7: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
10: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
11: Επιστρέψαμε για να συνεχίσουμε με ειδήσεις από το δικαστικό ρεπορτάζ με τη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη. Να αρχίσουμε με την υπόθεση Μαζονάκη, με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο όταν πήγε εκεί ο τραγουδιστής. Είχα μία εξέλιξη, κινείται δικαστικά κατά των γιατρών και ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Αφενός, αφετέρου έχουν βγει κάποιες πληροφορίες για ευρήματα τοξικολογικών. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας είχε καταθέσει αρχικά ένα υπόμνημα. Τώρα σήμερα πληρεξούσιος δικηγόρος ήρθε και κατέθεσε πολυσέλιδο συμπληρωματικό υπόμνημα.
11: Άρα όχι μήνυση, νόμιζα ότι...
12: Υπόμνημα ήταν, όχι, είναι υπόμνημα. Είναι σχετικά με τα μηχανήματα που είχε αγοράσει η κατηγορούμενη γιατρός. Έχουν προσκομιστεί στοιχεία και έγγραφα για τα δύο ιατρία των δύο κατηγορουμένων, στην οδό Καρνεάδου και στην οδό Πατριάρχου Ιωακήμ, και ζητεί να ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των δύο ιατρών για ψευδή δήλωση σχετικά με δύο έγγραφα που είχαν αποσταλεί στον Σύλλογο το 2025 και το 2026 για τα μηχανήματα οζονοθεραπείας. Έχει ζητήσει αυτό από τον ανακριτή που έχει προσκομίσει αυτά τα στοιχεία και έχει καταθέσει και το συμπληρωματικό υπόμνημα για την άσκηση της συμπληρωματικής δίωξης. Το έχει ζητήσει και από την εισαγγελία. Περιμένουμε να δούμε, γιατί είναι μια δικαστική έρευνα η οποία είναι, όπως καταλαβαίνετε, σε πλήρη εξέλιξη. Καθημερινά λαμβάνονται καταθέσεις από μάρτυρες που μπορούν να συμβάλλουν στη διαλεύκανση της αλήθειας, το τι ακριβώς έγινε εκείνη την ημέρα, πριν, κατά τη θεραπεία και μετά. Περιμένουμε να δούμε ποιοι θα καταθέσουν, εάν θα καταθέσουν σήμερα. Κάποια άτομα έχουν ήδη καταθέσει, οι νοσηλεύτριες, η διασώστρια, οι αναισθησιολόγος. Περιμένουμε να δούμε, Σπύρο, αν θα καταθέσουν και άλλα άτομα σήμερα, οι μάρτυρες.
11: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, κάποια ρεπορτάζ λένε ότι βγήκαν και τα πρώτα ευρήματα τοξικολογικών. Πληροφορίες είναι αυτές, ότι βρέθηκε ίχνη

0: Ναι, προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι στη δικογραφία έτσι ακριβώς. Προς το παρόν δεν ναι. υπάρχουν επίσημα.
1: Ναι, όχι, γι' αυτό το λέω πληροφορίες, ναι. όχι επίσημα πληροφορίες. Ναι, και έρχονται σε αντίθεση, λένε πάντα σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αυτό έρχεται σε αντίθεση ότι βρέθηκαν έχνη προβοφόλης με αυτό που είχε υποστηρίξει γιατρός, ότι δεν είχε χορηγήσει μέθηση. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, είναι πληροφορίες, δεν υπάρχει τίποτα επίσημο και γι' αυτό καλό είναι να περιμένουμε τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη πάνω σε αυτό. Έχουμε και την περίπτωση αυτή που έχει προκαλέσει σοκ. Με έναν τύπο ο οποίος δάγκωσε μία οδηγό ταξί και της έκοψε και ένα κομμάτι από το αυτή.
0: Ναι, ο κατηγορούμενος 35 ετών οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπόμενη σωματική βλάβη και απειλή. Παραπέμπτηκε στον ανακριτή. Δεν ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί κάποια άλλη μέρα. Ήθελε να απολογηθεί σήμερα. Έχει ολοκληρώσει την απολογία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίζεται ότι διαπληκτίστηκε με την οδηγό ταξί, διότι δεν είχε σήμα και εκείνος δεν μπορούσε να πληρώσει.
1: Ναι, η αντιδικιά του ήταν ότι δεν λειτουργεί το POS γιατί δεν έχει σήμα ίντερνετ, όχι γιατί δεν έχει σήμα ίντερνετ, εγώ δεν θέλω να πληρώσω με μετρητά. Εντάξει, υπήρχε μια αντιδικία, αλλά από αυτό να φτάσει σε σημείο, ας πούμε, να τις δαγκώσει το αυτή.
0: Ναι, έκανε λέει ένα απότομο φρενάρισμα η οδηγός ταξί, με αποτέλεσμα εκείνος που καθόταν στο πίσω κάθισμα να έρθει προς τα εμπρός και να σπάσει τα γυαλιά του.
1: Ναι.
0: Στόλωσε λοιπόν τότε και της επιτέθηκε. Αυτός είναι ο ισχυρισμός του. Περιμένουμε να δώσει εξηγήσεις και στον εισαγγελέα για να αποφασιστεί η ποινική μεταχείρισή του.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά. Και πάμε ευθύς αμέσως στον Γιάννη Παπαδημητρίου από την Deutsche Welle. Βεβαίως μετά θα ακούσετε και όλο το ένθετο με τις διεθνείς εξελίξεις. Αλλά εμείς ξεχωρίσαμε μία είδηση και θελήσαμε με τον. Καλέσαμε τον Γιάννη, μάλλον, να μας πει. Είναι στη συνέχεια αυτών των ανησυχιών που έρχονται από τη Γερμανία για την εξέλιξη, την τροπή που μπορεί να πάρει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Γεια σου, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν μία προειδοποίηση, όχι για πρώτη φορά. Αλλά αυτή τη φορά η προειδοποίηση προέρχεται από τους επικεφαλείς των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών ότι.
1: Έπεσε η γραμμή. Αυτό που θα μας έλεγε ο Γιάννης είναι ότι ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών προειδοποίησε ότι η Γερμανία θα μπορούσε να παρασυρθεί σε μια βίαιη σύγκρουση με τη Ρωσία. Γι' αυτό το πράγμα προειδοποιούν οι μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας και δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά τώρα τίθεται με μεγαλύτερη ένταση από τις μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας. Οι υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα, όπως είπαμε, από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Πρόορες εκλογές ανακοίνωσε ο Πέδρο Σάντσες για τις 29 Νοεμβρίου στην Ισπανία. Με τοπική σύγκρουση των φιδωλών και των φύλων της συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσφυγή κατά της Υπουργού Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε υπέβαλε η αριστερά στη Γερμανία. Γεια σας κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργύρος. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου, μετά την ήττα που υπέστη την περασμένη εβδομάδα κοινοβουλευτικά και την απόρριψη της κυβερνητικής πρότασης για το στεγαστικό. Ο μαέστρος της επιβίωσης, όπως τον αποκαλεί μερίδα του τύπου και στη Γερμανία, αντιδρά έτσι στο εσωτερικό πολιτικό αδιέξοδο και περνά στην αντεπίθεση εναντίον της δεξιάς που ματέωσε την πρότασή του. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα πάντως στις δημοσκοπήσεις υστερεί σε σχέση με τη συντηρητική αντιπολίτευση. Στην ομιλία του, ο Σάντσες στάθηκε στα οικονομικά και κοινωνικά επιτεύγματα της κυβέρνησής του, μίλησε για την πρόοδο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα κοινωνικά δικαιώματα και τη μείωση των ανισοτήτων. Υπενθύμησε ότι αντιμετώπισε πρωτοφανείς κρίσεις, πολέμους, γεωπολιτικές αναταραχές, ότι μίλησε ενάντια σε τέχνο-ολιγάρχες και γενοκτονικά καθεστώτα. Επέκρινε επίσης το γεγονός ότι είχε τη χειρότερη δυνατή αντιπολίτευση, δηλαδή αυτή των συντηρητικών του Λαϊκού Κόμματος και του ακροδεξιού Vox. Στις Βρυξέλλες κορυφώνεται η σύγκρουση μεταξύ των 6 φιδωλών που ζητούν περικοπές στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών φύλων της συνοχής που τονίζουν ότι αυξημένες δαπάνες σε τομείς όπως είναι η άμυνα δεν θα πρέπει να αποβούν σε βάρος της συνοχής και τομέων όπως η κοινή αγροτική πολιτική. Επικεφαλής των φιδωλών η Γερμανία, στην ομάδα των 17 της συνοχής,

0: η Ελλάδα. Προβάδισμα δύο μονάδων για τον ακροδεξιό Φλάβιο Μπολσονάρου στις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία απέναντι στο σημερινό πρόεδρο Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη.
1: Και από τη Βόνη στο Φάλερο με Νίκο Παγκάκη για τις αθλητικές μας ειδήσεις.
2: Καλό σας ημέρα.
1: Καλώς ήρθες.
2: Καλό μεσημέρι λοιπόν με την εθνική ομάδα της Ελλάδας να πρωταγωνιστεί στις ειδήσεις καθώς κατάφερε να κρατήσει το 0 στην Τούμπα κόντρα στην ανώτερη, ειδικά στο πρώτο 45 λεπτό Γερμανία. Έβγαλαν πάθος και μαχητικότητα οι Έλληνες διεθνείς στην επανάληψη. Έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη με ένα βαθμό σκέτο χρυσάφι για το Nations League. Θα ξεκουράσουν λίγο και ξανά προς τη δόξα θα τραβάει η εθνική με δύο αναμετρήσεις, με Σερβία που είναι πολύ κρίσιμη και με Ολλανδία εκτός έδρας. Δυνατές αναμετρήσεις όμως είχε και η πρεμιέρα της φετινής Greek Basketball League. Το βράδυ της Κυριακής έπεσε η αυλαία στο Ιβανόφι. Ολυμπιακός κέρδισε το μαχητικό Ηρακλή με 78-68. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ ξεκίνησε και αυτός νικηφόρα τις προσπάθειες στο νέο πρωτάθλημα με το τριφύλι να επικρατεί άνετα τον Βίκος Φάλκονς με σκορ 103-74 και οι δύο ομάδες ξεχρέωσαν τις ποινές που κουβαλούσαν από πέρυσι. Να πούμε ότι για τον Παναθηναϊκό έρχεται σήμερα στην Ελλάδα ο Λίβα Γκαρσία που είχε ένα μικρό τραυματισμό και θα δούμε μετά στις εξετάσεις ποια θα είναι η ιατρική γνωμάτευση και θέτει τα μπόρδα εν ώψη ντέρμπι γιατί πάμε και σε ντέρμπι Ιωνίων στο τέλος της εβδομάδας. Ανέβασε στροφές και προπονήθηκε κανονικά με τον τριφύλι.
1: Σε ευχαριστούμε Νικό.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγαζίνου. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής για να ξεκινήσει και ωραία εβδομάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε εύχομαι.
6: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις κουπονιά αγορών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
7: Εδώ είμαστε!
6: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα.

0: Αλφα Round and Round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
3: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
4: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
3: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές, πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
5: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
4: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
5: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
4: B2B συναντήσεις,
5: Business Forum,
4: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
5: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
4: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
5: τον startupper Λάζαρο Θωμά
4: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
5: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
4: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
5: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.

0: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας kavalachamberexpo.gr 32η Kavala Expo.
1: Συνδέουμε ιδέες.
0: Δημιουργούμε το αύριο.
1: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
4: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας.

0: Ελλάς ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.

0: έτσι, γιατί κολλάς τα ίδια.
1: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί, ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή Α

0: Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
2: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
1: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
2: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
1: B2B συναντήσεις,
2: Business Forum,
1: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
2: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
1: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
2: τον startupper Λάζαρο Θωμά
1: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
2: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
1: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
2: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
1: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr, 32η Καβάλα Expo.
2: Συνδέουμε ιδέες.
1: Δημιουργούμε το αύριο.
2: 2 με 5 Οκτωβρίου, είσοδος ελεύθερη.
3: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
6: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.

0: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Θέλεις να ακονίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Taylor Swift.
1: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6.
3: Νέα επιτυχία.

0: Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind tonight.
1: Ήταν το Αλφα Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ερώτηση.

0: του Μενέλαου με ζεδοπενερλάδικο.
1: Ο φούρνος του Μενέλαου.
2: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
3: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
2: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
3: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
2: B2B συναντήσεις,
3: Business Forum,
2: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
3: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
2: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
3: τον startupper Λάζαρο Θωμά
2: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
3: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
2: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
3: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
2: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
3: Συνδέουμε ιδέες.
2: Δημιουργούμε το αύριο.
3: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δική σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
5: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
3: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
2: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
3: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
2: B2B συναντήσεις,
3: Business Forum,
2: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
3: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
2: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
3: τον startupper Λάζαρο Θωμά
2: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ, η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
3: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
2: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
3: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
2: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
3: Συνδέουμε ιδέες.
2: Δημιουργούμε το αύριο.
3: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
5: Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια.
4: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
6: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
4: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
9: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
10: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
11: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
10: Στην ποιότητα των κρεάτων.
11: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
10: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
11: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
10: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
11: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
10: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας. Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος

0: νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Η 32η Καβάλα Expo έρχεται πιο σύγχρονη από ποτέ.
3: Από 2 έως 5 Οκτωβρίου, στο εκθεσιακό κέντρο Απόστολος Μαρδύρης.
2: Επιχειρήσεις, επαγγελματίες και κοινό συναντιούνται σε 4 ημέρες γεμάτες ιδέες, εμπειρίες και νέες ευκαιρίες.
3: Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών,
2: B2B συναντήσεις,
3: Business Forum,
2: παράλληλες δράσεις, αλλά και πλούσια δώρα και εκπλήξεις για τους επισκέπτες.
3: Φέτος, με μια νέα θεματική ενότητα, τα 360 Talks, με τον Νίκο Ξηδά της Humble,
2: τον ακαδημαϊκό και AI specialist Γιάννη Σολδάτο,
3: τον startupper Λάζαρο Θωμά
2: και τον YouTuber Κονίλο, σε διαδραστικές συζητήσεις για marketing, τεχνητή νοημοσύνη και content creation. Και κάθε βράδυ η Καβάλα Expo αποκτά ρυθμό.
3: Το Σάββατο, live ο Παύλος Γκόρδης.
2: Την Κυριακή, τα παιδιά της παράδοσης.
3: Και τη Δευτέρα, στη μεγάλη τελετή λήξης, η Μαρίνα Σπανού.
2: Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα μας, kavalachamberexpo.gr. 32η Καβάλα Expo.
3: Συνδέουμε ιδέες.
2: Δημιουργούμε το αύριο.
3: 2 με 5 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία. What is your for?

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Και τώρα, μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.

Alpha goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα στον Alpha 88,6. Νούμερο 3.

0: το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Και τώρα, μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 92,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Για τις επιτυχίες.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Taylor Swift.
1: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6. Νέα επιτυχία.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

Α, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop.